0: παλιά ύπνη. Και χθες και προχθές, μέρες τώρα.
1: Γιατί τόσες αϊπνίες?
0: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια, ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

0: μουσική.
1: Μόνο μουσική.
0: Ράδιο Χερσόνησος 972. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

Κι ύστερα τίναξε στη σκόνη απ' την καρδιά μου και έγινε διάφανο στα χέρια σου γυαλί. Το ουράνιο τόξο είχε καθίσει στα μαλλιά μου και κάποιος

στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4. Ράδιο Χερσόνησος 972. Πάμε μια βόλτα με τη μουσική. Έτσι, για να πάρετε αέρα. Ραδιοφωνικό αέρα. Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο. Άλλος αέρας στο ραδιό.

Πάλι άϊπνοι. Και χθες και προχθές. Μέρες τώρα. Γιατί τόσες αϊπνίες? Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

τον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου. Η ώρα θα είναι 4:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: εκεί που αγαπάς.
1: Και ό,τι άλλο προτιμάς.
0: Ράδιο Χερσόνησος 97,2.
1: Ένα ταξίδι της καρδιάς.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5. Ράδιο Χερσόνησος 972. Πάμε μια βόλτα με τη μουσική. Έτσι, για να πάρετε αέρα. Ραδιοφωνικό αέρα. Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο. Άλλος αέρας στο ραδιόφωνο.

0: μουσική.
1: Μόνο μουσική.
0: Ράδιο Χερσόνησος. 972. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6. Ράδιο Χερσόνησος 972.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.

δεν έχουν σημασία. Άιντε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε. Έτσι. Δεν έχουν σημασία, τσέρα μου. Είσαι ζηλιάρα, άπιστη, γεμάτη αχαριστία.

να κάμαμε κι δυο. Μπορεί να κάμαμε κι δυο, λάθη μα δίχως άλλο. Λάθη μα δίχως άλλο του χωρισμού μας ήτανε το λάθος το μεγάλο.

θα που δοκιμάζεται. Φιλιά που δοκιμάζεται στην πίκρα και στον πόνο. Στην πίκρα και στον πόνο κίνει, στεριώνει, γυχαλά και σβήνει με το χρόνο.

να πει να καταλύσει. Να την καταλύσει πως θες ενούς ανθρώπου νους εύκολα να τη σβήσει.

δάκρυα είναι σφιχτά δεμένα. Είναι σφιχτά δεμένα από μινάρια μιας φιλιάς για σένα.

απομεινάρια μιας φιλιάς. Τα απομεινάρια μιας φιλιάς με βασανίζουν πάλι. Με βασανίζουν πάλι κι ο πόνος του ξεχωρισμού στο κλάιμα με

πιάσεις το χορό, μη τζόκο πελουδάκι. Όπα μη τζόκο πελουδάκι, τροσένει σούλο το δουνιά. Άκου το ζωηδάκι.

0: στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Σκαλούνια είναι αυτά, αδερφή.
2: Ήταν να κάνω, αδερφέ. Πλακάκια θέλουμε. Λαμινέιτ για επάνω. Χρώματα θα χρειαστούμε. Ηλεκτρικά, υδραυλικά. Να ψάξω έναν τυχαία που να τα έχει ούλα.
1: Για να το κάνεις έτσι, αδερφή. Συγκρίτε έτσι κάνουμε, ωραία. Πάμε σε οποιονδήποτε.
2: Εσύ που επίες, Μανολιό. Αποχαλασέ. Ολόκληρο κονάκι έφτιαξες.
1: Γιώργος Μπαξεβάνης. Κι εγώ δεν εκατέχα ποιος είναι. Εδώ όμως που κατέχω, τον εθαρεύγομαι. Γιώργος Μπαξεβάνης. Στεγανοτικά, θερμομονωτικά, είδη ατομικής προστασίας, δομικά και οικοδομικά υλικά. Τα έχει ούλα, σε συνεργασία και με την εταιρεία Ραβάγκο. Ολοκληρωμένες λύσεις.
2: Γιώργος Μπαξεβάνης.
1: Το ρωτάς. Δεν γρικά συντα σου λέω. Γιώργος Μπαξεβάνης και ξετέλεψες. Μην κάνετε καμιά κουσουλάδα και πάτε αλλού.
2: Γιώργος Μπαξεβάνης, στο λιμάνι Χερσονήσου. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατα μέχρι τις 3. Τηλέφωνο 2897 024 040.
1: Γιώργος Μπαξεβάνης, γιατί άμα είσαι καλός, όλοι σε θαρεύγονται.

εχθρός, γύφυλος μυστικός μου, ο ήλιος ήταν εχθρός, γύφυλος μυστικός μου, αχ, γύφυλος μυστικός μου.

στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

από την ομορφότερη γωνιά της Κρήτης, από το λιμάνι Χερσονήσου. Το ράδιο Χερσόνησος στους 972. Κυρίες και κύριοι, προσπαθήσαμε και σήμερα, επιλέγοντας και ακούγοντας καλή κριτική μουσική, να βοηθήσουμε ώστε η μέρα σας να ξεκινήσει ευχάριστα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές τραγουδιών ήταν ο Γιώργος Αλατσάκης. Πριν σας αφήσουμε, να σας ευχηθούμε καλημέρα. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα.

0: στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Έψαξες, γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
2: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
1: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
2: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
1: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
2: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
1: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά.
3: Σκαλούνια είναι αυτά, αδερφή.
4: Ήταν να κάνω, αδερφέ. Πλακάκια θέλουμε. Λαμινέτια επάνω. Χρώματα θα χρειαστούμε. Ηλεκτρικά, υδραυλικά. Να ψάξω έναν τυχαία που να τα έχει ούλα.
3: Γιάντε να το κάνει έτσι, αδερφή. Τσικρίτη έτσι κάνουμε, ωραία. Πάμε σε οποιονδήποτε.
4: Εσύ που επίε, Μανολιό. Αποχάλασε. Ολόκληρο κονάκι έφτιαξε.
3: Γιώργο Μπαξεβάνη. Κι εγώ δεν εκατέχα ποιο είναι. Εδώ όμω που κατέχω, τον εθαρεύομαι. Γιώργο Μπαξεβάνη. Στεγανοτικά, θερμομονωτικά, ίδια ατομική προστασία, δομικά και οικοδομικά υλικά. Τα έχει ούλα, σε συνεργασία και με την εταιρεία Ραβάκο. Ολοκληρωμένες λύσεις.
4: Γιώργος Μπαξεβάνης.
3: Το ρωτάς. Δεν γρικάσιντα σου λέω. Γιώργος Μπαξεβάνης και ξετέλεψες. Μην κάνετε καμιά κουσουλάδα και πάτε αλλού.
4: Γιώργος Μπαξεβάνης, στο λιμάνι Χερσονήσου. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατα μέχρι τις 3. Τηλέφωνο 2897-024-040.
3: Γιώργος Μπαξεβάνης, γιατί άμα είσαι καλός, όλοι σε θαρεύγονται.
2: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
1: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
2: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
1: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
2: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
5: Προλάβεις.
6: Μπαξεβάνης! Τρέξε κι εσύ να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία. Απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια στον Μπαξεβάνη.
5: Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων.
6: Σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Μπαξεβάνης!
5: Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ.
6: Όλα με εγγύηση τιμής και ποιότητας με την υπογραφή
5: Γεώργιος Μπαξεβάνης στη Χερσόνησο.
6: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία.
5: Τρέχα να προλάβεις! Μπαξεβάνης!
7: Όταν ο πελάτης έρχεται στο ψητοπολείο μου, έρχεται πρώτα απ' όλα για το κρέας και μετά για την τέχνη μου στο ψήσιμο. Για να μπορέσω να κρατήσω τους πελάτες μου ευχαριστημένους, θέλω ένα αξιόπιστο συνεργάτη που θα μου δίνει πάντα το καλύτερο όταν το χρειάζομαι και θα με βοηθά να αναδείξω την τέχνη μου. Για μένα η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
8: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.

0: Και τώρα,
1: και τώρα
0: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
1: δεν σταματούν ποτέ. Δεν σταματούν ποτέ.

0: 10 με 11 το πρωί, όλα στον αέρα.
1: Με τον δημοσιογράφο Γιώργο Αλατσάκη στο Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2. Όλα στον αέρα στους 97,2 με τον Γιώργο Αλατσάκη. Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

καλά τον εαυτό μου, ότι ήταν τελικά για το καλό μου. Κάθε μέρα που περνούσε σε τραγούδι.

0: 97,2.
1: Καλημέρα Ελλάδα, σου μιλάει ο Νίβο. Για ακόμα μια φορά την ψυχή μου σ' ανοίγω. Δεν στο κρύβω.
2: 10 με 11 το πρωί, όλα στον αέρα.
3: Καλημέρα. Με τον δημοσιογράφο Γιώργο Αλατσάκη στο ράδιο Χερσόνησος στους 97,2. Όλα στον αέρα στους 97,2 με τον Γιώργο Αλατσάκη.
4: Θα είμαι δίπλα σου εκεί.
0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
3: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Μην κάνετε πειράματα. Για ρεύμα και ίντερνετ έρχεσαι απευθείας στην Computer View. computerview.gr. Η κορυφαία εταιρεία στο χώρο της πληροφορικής, τώρα επίσημος συνεργάτης ΔΕΗ. computerview.gr. Ρεύμα και ίντερνετ από τον μεγαλύτερο πάροχο ενέργειας. Μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα στον παράδρομο, στο υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκι. Computer View. Η σίγουρη επιλογή χωρίς πειράματα.
3: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
4: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
5: Μένουμε στην ενημέρωση. Μένουμε στην ψυχαγωγία. Μένουμε στη μουσική. Μένουμε στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. Πάντα μαζί.

Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί.

0: στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησο.
1: Καλημέρα Ελλάδα, σου μιλάει ο Νίβο. Για ακόμα μια φορά την ψυχή μου σ' ανοίγω. Δεν στο κρύβω.
2: 10 με 11 το πρωί, όλα στον αέρα.
3: Καλημέρα.
0: Με τον δημοσιογράφο Γιώργο Αλατσάκη στο Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2. Όλα στον αέρα στους 97,2 με τον Γιώργο Αλατσάκη.
4: Θα είμαι δίπλα σου εκεί όλη μέρα.
5: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου η ώρα θα είναι 9:30. Ράδιο Χερσόνησος 972. 97,2.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Καλημέρα Ελλάδα, σου μιλάει ο Νίβο. Για ακόμα μια φορά την ψυχή μου σ' ανοίγω. Δεν στο κρύβω.
2: 10 με 11 το πρωί, όλα στον αέρα.
3: Καλημέρα. Με τον δημοσιογράφο Γιώργο Αλατσάκη στο Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2. Όλα στον αέρα στους 97,2 με τον Γιώργο Αλατσάκη.
4: Θα είμαι δίπλα σου εκεί όλη μέρα.
5: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου η ώρα θα είναι 10. Ράδιο Χερσόνησος 972.
6: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
7: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
6: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
7: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
6: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
7: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
6: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
7: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28970-24040.
6: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
8: Έψαξες. Γύρισες όλη την πόλη. Γύρισες όλη την περιοχή. Γύρισες όλο το νησί. Και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
6: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
8: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
6: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
8: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
6: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
8: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά.
6: Ήρθε η ώρα για μόνωση. Τώρα είναι η κατάλληλη εποχή. Μέσα από την τεχνογνωσία μας και την εμπειρία όλων αυτών των χρόνων, επιλέξαμε για εσάς τα κορυφαία μονωτικά μέσα από τις καλύτερες εταιρείες του χώρου. HyperDesmo, Silatex, NeoRoof, Revinex Flex System και τη μοναδική επαλυφόμενη πολυουρία NeoProof Πολυούρια Neotex. Για άριστα αποτελέσματα με μεγάλη διάρκεια στον χρόνο. Βρείτε μας στο λιμάνι Χερσονήσου και τηλεφωνικά στο 28 970 24 040, από τις 6.30 το πρωί και μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ανοιχτά και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι. Δίπλα σας σε κάθε ανάγκη με την αξιοπιστία της εταιρείας Γεώργιος Μπαξεβάνης.
9: Είδες την καινούρια του γείτονα?
10: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα.
9: Και πώς σου φαίνεται?
10: Καλούτσικη.
9: Μεγάλη είναι.
10: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
9: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
10: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
8: Θες το καλύτερο? Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
10: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγάντο εκτυπώσεις. Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
8: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέρειες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
10: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
8: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
11: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
8: Όλη
12: Grilling One, ταμιακή μηχανή για καταστήματα λιανικής και εστιατόρια με προσωρινές αποδείξεις χωρίς συνδρομή και δώρο 4G για πάντα και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην καλύτερη τιμή. Ξέρεις που, Computer View. Τώρα σε νέα διεύθυνση μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο στα 500 μέτρα στον παράδρομο. Σε ένα υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Σας περιμένουμε. Τηλέφωνο 2897-025-825. Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα. Computer View. 24 ώρες το 24ωρο δίπλα σου.
13: Ενημερωθείτε για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, καθώς και για το ψηφιακό δελτίο αποστολής και τη νέα πραγματικότητα και αφήστε τα όλα πάνω μας. Computer View στη Χερσόνησο. Δίπλα σας κάθε στιγμή.
14: Αφεντικό! Ήρθαν οι πρώτοι πελάτες!
15: Yeah.
14: Τραπέζι νούμερο 3! Γερμανοί μου φαίνονται!
15: Για να δω! Μπα! Γάλλοι είναι!
14: Τι λες αφεντικό! Κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή!
15: Ναι καλά! Για κοίτα τη γυναίκα μια μυτσούλα που έχει! Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία!
14: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά!
15: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά! Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο!
14: Και πώς θα περιγράψα αφεντικό τους χοχλούς τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα! Σου λέγα να πας στο Μάρκο Γλου να φτιάξει τιμοκαταλόγους! Με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες!
15: Δεν μου λέει αστροπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκο Γλου τώρα!
14: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί!
16: Μάρκο Γλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
17: Μάρκο Γλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
18: Σαν υπεύθυνος προμηθειών ξενοδοχείου, έχω μάθει να ψάχνω για την καλύτερη ποιότητα στις πρώτες ύλες. Θέλω ποικιλία, γεύση και απαιτώ άριστη εξυπηρέτηση. Βασική προϋπόθεση, ένας αξιόπιστος συνεργάτης που θα είναι πάντα δίπλα μου. Κριτήρια επιλογής, προϊόντα με τη μέγιστη απόδοση αλλά και τη βέλτιστη ποιότητα. Όλα αυτά τα έχω βρει στην Κριβέκ. Γι' αυτό η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
19: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
20: Μένουμε στην ενημέρωση. Μένουμε στην ψυχαγωγία. Μένουμε στη μουσική. Μένουμε στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. Πάντα μαζί.
21: Και τώρα κοντά σας ο Γιώργος Αλατσάκης.

0: Καλή σας μέρα. Παρασκευή σήμερα 15 Μαΐου, η ώρα έχει πάει 10 και 12 πρώτα λεπτά. Πρέπει να παίξουν και οι διαφημίσεις, φίλες και φίλοι. Μια καλημέρα. Ξύπναμε με εγνωμοσύνη και όλα θα πάνε καλά. Ένα όμορφο πρωινό Παρασκευής με πολύ πολύ αγάπη από τον αγαπημένο σας σταθμό. Καλημέρα, όλη μέρα και χαρούμενη Παρασκευή σε όλους και όλους μας. Φίλε και φίλοι, δυστυχώς, και το λέω με πόνο της καρδιάς, είναι, δεν ξέρω αν τα ακούσατε χθες, δυστυχώς, είναι μια τραγωδία χωρίς τέλος. Πέθανε και το δεύτερο κοριτσάκι στην Ηλιούπολη. Μαθητές σε κατάσταση πανικού. Αναγκαία η παρουσία ψυχολόγων. Δεν είναι μόνο οι πανελλαδικές. Οι μαθητές κουβαλούν δύσκολες καταστάσεις και από τα σπίτια τους. Φωνάζουμε. Και δεν είναι μόνο να τα ακούτε την ώρα που φωνάζαμε. Όχι, φίλες και φίλοι. Με το που θα κλείσουμε το μικρόφωνο, πρέπει όταν θα πάτε το μεσημέρι σπίτι να μιλήσετε στα παιδιά. Μην τα αφήνετε. Μη μας έχει τρελάνει ο τουρισμός. Μη μας έχει τρελάνει τα χρήματα. Όχι και πώς θα τα βγάλουμε. Όχι και πώς θα πληρώσουμε το νίκη. Όχι το ένα. Όχι το άλλο. Όχι. Το μυαλό των παιδιών νομίζω ότι παθαίνει ένα blackout. Τα χέρια αρχίζουν να υδρώνουν. Κρίσεις πανικού και λιποθυμίας αποτελούν μια δυστυχώς συνηθισμένη εικόνα σε εξεταστικά κέντρα πανελλαδικών και στο Ηράκλειο. Οι υποψήφοι του 19 και του 20 αδυνατούν ακόμα και να κατανοήσουν την εκφώνηση των θεμάτων. Το άγχος τους είναι τέτοιο που νιώθουν ότι ο εγκέφαλός τους έχει πάθει delete. Η σοκαριστική υπόθεση της Ηλιούπολης ανοίγει ξανά τη συζήτηση για την αναγκαιότητα ή όχι των πανελλαδικών εξετάσεων. Ωστόσο, όπως αναφέρουμε και καθηγητές του Ηρακλείου, ένας έφηβος δεν καλείται να διαχειριστεί μόνο την αγωνία της εξεταστικής διαδικασίας, αλλά και προβλήματα που κουβαλάει από το σπίτι του, τα οποία, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, έρχονται στο φως μέσα από επαφή που έχουν με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς. Γι' αυτό πρέπει τα παιδιά τώρα που έχουν την ανάγκη, πρέπει να είναι κοντά. Μην τα αφήνετε λεπτό. Πέθανε λοιπόν και το δεύτερο κορίτσι στην Ηλιούπολη. Πάμε να ακούσουμε.
1: Αλλά έχεις πάλι δυσάρεστα.
2: Για πάμε.
3: Δυστυχώς, μετά από 2 ημέρες κατέληξε η 17χρονη, η οποία ήταν διασωληνωμένη στη ΜΕΘ του νοσοκομείου ΚΑΤ, μετά από την πτώση μαζί με τη φίλη της από τα Ράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Από την πρώτη στιγμή οι γιατροί είχαν αναφέρει πως ήταν ιδιαίτερα κρίσιμη η κατάστασή της, καθώς έφερε κατάγματα σε όλο της το σώμα, θλάσεις σε σηκώτη, ενώ είχε και σοβαρές κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Το ΚΑΤ χθες εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία ανέφερε ότι το παιδί έφυγε από τη ζωή στις 8 παρα 5, εξέφρασε και τα ειλικρινή του συλληπιτήρια. Δυστυχώς είχε μεταφερθεί αρχικά στο Ασκληπείο Βούλας και συνέχεια στο ΚΑΤ, όπου και είχε διασωληνωθεί. Εκεί πέρα γιατροί από 20 διαφορετικές ειδικότητες έδωσαν μάχη για να κρατήσουν το παιδί στη ζωή, το οποίο δυστυχώς δεν τα κατάφερε.
2: Κουράγιο σε αυτούς τους γονείς τώρα πια. Και ο Θεός να αναπαύσει την ψυχούλα αυτού του παιδιού.
1: Ναι, γιατί εμείς το συζητήσαμε, το ζήτησαν ειδικοί, ακούσαμε ειδικούς. Άκουσαν κάποιοι γονείς τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνουν με τα παιδιά τους, αλλά δυστυχώς το λέμε πάρα πολλές φορές, οι δύο οικογένειες αυτές θα κλείνουν την πόρτα του σπιτιού και τα παιδιά θα λυπεί. Έτσι, αυτό είναι το θέμα όλο.
0: Αυτό είναι, κυρίες και κύριοι, αυτό είναι. Το λέμε. Όχι μόνο εμείς. Το λένε τηλεοράσεις, το λένε τα ραδιόφωνα, αλλά δυστυχώς, και το λέω με πόνο της καρδιάς, το ξανά είπα πριν λίγο, ότι τώρα αρχή της σεζόν έχουμε πέσει όλοι μούρι γόνατα εκεί στη δουλειά, να πάρουμε λεφτά, να πάρουμε λεφτά, και αφήνουμε τα παιδιά μοναχά τους. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Βάλετε το καλά στο μυαλό σας. Τι άλλο μπορούμε να πούμε? Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε? Λοιπόν, πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε μια παρέμβαση του Κωνσταντίνου Κεφαλογιάννη. Είναι για την ενίσχυση της αστυνομίας. Στόχος, η θεσμοθέτηση μηχανισμού ασφαλείας των τουριστικών περιοχών της χώρας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης, με παρέμβασή του στους υπουργούς προστασίας του πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, ζητάει μέτρα για την ενίσχυση της αστυνόμευσης και στήριξης της ίδρυσης αστυνομικής υποδιεύθυνσης Χερσονήσου. Και ο Δήμος Χερσονήσου χαρακτηρίζεται από έντονη τουριστική δραστηριότητα, ιδιαίτερα κατά την περίοδο αιχμής. Μάλιστα, κατά την τουριστική περίοδο η αύξηση του πληθυσμού είναι πολλαπλάσια λόγω επισκεπτών, με συνέπεια την αυξημένη ανάγκη αστυνόμευσης. Τι θα γίνει? Το θέμα δεν είναι εκεί. Το θέμα, φίλες και φίλοι, είναι ότι η Χερσόνησος είναι πρωταθλητής στον τουρισμό και με κεφαλαία, με ένα περιπολικό αναβάρδια, χωρίς ενίσχυση στην αιχμή της σεζόν. Πιστεύω να το καταλάβετε αυτό. Ένα περιπολικό αναβάρδια. Και εγώ ρωτάω τώρα, ρωτάω και πάω στον Δήμαρχο Χερσονήσου, τον κύριο Δοξασάκη. Κύριε Δοξασάκη, είναι ποτέ δυνατόν η Βιάνο να δίνει περιπολικό δωρεάν στην αστυνομία της Γιάννου και εμείς από Χερσόνησο, με τόσα εκατομμύρια που πέφτουν στη Χερσόνησο, να μην μπορούμε να πάρουμε ένα περιπολικό να το κάνουμε δώρο στην αστυνομία? Ρωτάω. Γίνεται? Θα μας στήσουνε. Όλα αυτά που κάνουμε, ναι, καλά. Και πιστεύω να το ακούσατε αυτό. Ένα περιπολικό αναβάρδια. Δεν έχουμε περιπολικό. Κάντε ένα δώρο. Μα η Χερσόνησο, όλος ο Δήμος Χερσονήσου, έχει χρήματα. Δεν μπορούμε να βάλουμε στην άκρη Αμερικά και να πούμε, ρε παιδιά, άστε να πάρουμε ένα περιπολικό. Θα μας βάλανε, μας έκλεισαν τα μάτια τώρα ο Δήμος, ο άλλος Δήμος. Θα τρελαθούμε? Τόσο πολύ. Τι να πω. Λοιπόν, θέλω να πάρουμε μια ανάσα. Μια ανάσα, και βέβαια σε λίγο, ξέχασα να σας το πω, θα έχουμε κοντά μας τον Πρόεδρο από τη Διεθνή Ένωση Κριτών Δημοσιογράφων και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, τον κύριο Μοσχοβίτη, τον Γιώργο. Έχει πολλά να πει. Τον άρρωσε, του λέω, Πρόεδρε, τι έχουμε να πούμε, τι νέα έχουμε, και δεν μου είπε. Μου λέει, θα τα ακούσεις, μου λέει, όταν βγούμε αέρα. Καταλαβαίνετε τώρα εσείς, τον έχουμε βγάλει πολλές φορές στον αέρα. Ο Θεός ξέρει τι θα μας πει. Ο Θεός ξέρει. Θα τον ακούσετε βέβαια σε λίγο. Πάμε έτσι μια μικρή ανάσα και ερχόμαστε.

0: πολλά τα μηνύματα, φίλες και φίλοι, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα μηνύματα έχουμε λάβει αυτό που είπαμε με το περιπολικό. Μάλιστα μία κυρία από το Κοκκίνι έχει ξενοδοχείο, όχι μεγάλο, και μου έστειλε μήνυμα και μου λέει, μα γιατί, μου λέει, κυρία Λατσάκη, δεν πάει ο Δήμαρχος να ζητήσει μια βοήθεια με όλους από αυτά τα πεντάστερα, τα τεστράστερα, να βάλουν όλοι, να πάρουμε ένα περιπολικό, όχι ένα, και όχι ένα, δεν το συζητάμε, να βάλουν όλοι, μόνο ξέρουν τα τρώνε. Όταν ήταν κορονοϊός, άντε να το πω, που πήραμε τόσα λεφτά, μετά από 10 μέρες είδα και κυκλοφορούσαν το τελευταίο μοντέλο, την X5, την BMW. Από εδώ, από τη Χερσόνησο. Τώρα δεν μπορούν να βοηθήσουνε. Όλα αυτά. Και λίγα τους έχει κάνει ο Δήμος. Λίγα. Τους έχει βοηθήσει πολύ. Δεν μπορούν λοιπόν να βοηθήσουν να πάρουμε ένα περιπολικό στην αστυνομία. Δεν ξέρω. Θα του βάλω κοφητήλια. Μεθαύριο θα τον έχουμε στον αέρα τον κύριο Ζαχάρη Δοξαστάκη, τον δήμαρχο μας. Θα τον εμπριζάρω εγώ να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, ακούσατε χθες, είχαμε τον αντιδήμαρχο εδώ, καλεσμένο μας, τον κύριο Μπάτση, τον Δημήτρη. Λοιπόν, μας μίλησε για αυτό τον ιό, το χαντανεϊό. Αν το λέω καλά, καλά το λέω. Και μας είπε ότι, ξέρετε κάτι, είναι ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, και αυτό εάν έρθει, και ο άλλος που ήρθε από την Ολλανδία, και του έκανα την ερώτηση και του λέω, γιατρέ, το 60-70% εδώ στην περιοχή μας είναι Ολλανδοί. Εάν τυχόν έρθει κάποιος και τον έχει, τι γίνεται? Δεν υπάρχει ούτε θεραπεία ούτε κανένα φάρμακο για να το σώσουμε αυτό. Τώρα έχουμε, φίλες και φίλοι, νέο συναγερμός σε νησί του Ειρηνικού, σε καραντίνα, λόγω επιβάτηδας από την Αμερική. Λοιπόν, θέλω να πάμε όμως να ακούσουμε αυτό το συναγερμό για το χαντανιό. Ο άνθρωπος που είναι στην Αθήνα μπήκε σε καραντίνα σε θάλαμο αποσυμπίωσης. Πάμε να ακούσουμε τον γιατρό.
1: Συνοδεύσατε αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος δεν είναι ασθενής ο άνθρωπος, να το διευκρινίσουμε αυτό, γιατί κάπου αναφέρεται ως ασθενής. Ο ασθενής, ο Έλληνας ασθενής, δεν είναι ο άνθρωπος ασθενής, κύριε καθηγητά, έτσι δεν είναι?
2: Ούτε ασθενής είναι, ούτε νοσηλεύεται. Mm-hmm. Έτσι, γιατί και αυτό
1: φιλοξενείται.
2: Το ότι φιλοξενείται σε καραντίνα. Mm-hmm. Ναι, ακριβώς. Γιατί mm-hmm. νοσηλεύεται σημαίνει κάνω νοσηλεία. Του παρέχω φάρμακα και φαρμακευτική υποστήριξη.
1: Ο άνθρωπος αυτός τι σας είπε? Εσείς μιλήσατε μαζί του, το συνοδεύσετε έτσι κι αλλιώς. Τι λέει, σε τι κατάσταση είναι?
2: Είναι σε πολύ καλή φυσική κατάσταση, σε πολύ καλή ψυχολογική κατάσταση. Μας είπε ότι θεωρεί, και τόσο αυτός όσο και οι υπόλοιποι που ήταν πάνω στο πλοίο, ότι ο φόβος που υπάρχει σε όλους τους ανθρώπους έξω από το πλοίο είναι δυσανάλογα μεγάλος σε σχέση με τον φόβο που υπήρχε ή που μάλλον δεν υπήρχε.
0: Τώρα κύριε Βασιλακόπουλε, τι να πούμε. Σας φάγαμε στη μάπα με τον κορονοϊό 2 χρόνια. Τα είχατε κάνει πλακάκια εκεί με, με τις ενέσεις, να μην πω. Σας πιάσαμε με φωτογραφίες 20 άτομα και τρώγατε αστακούστα πάνω, τα ξεχνάτε? Τώρα τι ήρθατε να μας πείτε? Επειδή δεν έχετε φτιάξει κανένα συμβόλαιο με καμιά μεγάλη εταιρεία, τι να πούμε. Λοιπόν, θέλω να πάμε γρήγορα στο διαφημιστικό μας διάλειμμα, διότι σε λίγο θα έχουμε τον πρόεδρο, όπως σας είπα, τον κύριο Μοσχοβίτη εδώ κοντά μας. Και από ό,τι μου είπε, με έχει κάνει ένα κεφάλι, να έτσι. Τώρα πάμε, μόλις τελειώσω, πάμε πιο ραγές. Λοιπόν, θα τον ακούσετε τι έχει να πει, θα τον ακούσετε.

0: Μένουμε στην ενημέρωση. Μένουμε στη ψυχαγωγία. Μένουμε στη μουσική. Μένουμε στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. Πάντα μαζί.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ακούτε 972. Και τώρα κοντά σας ο Γιώργος Αλατσάκης.

0: Καλώς την καπετάνισα, καλώς την καπετάνισα, καλώς τον καπετάνιο. Καλημέρα πρόεδρε.
1: Καλημέρα Γιώργο μου, καλημέρα φίλοι ακροατές. Δεν ξέρω αν είμαι καπετάνιος που δεν νομίζω να έχω αυτά τα προσόντα. Καπετάνιοι είναι κάποιοι άλλοι του γλυκού νερού.
0: Ναι.
1: Και αυτοί βέβαια έχουν κάποιες φορές αξίες, αλλά εν πάση περιπτώσει. Καταρχήν Γιώργο, πριν ξεκινήσω...
0: Ναι, πριν ξεκινήσεις θέλω να σε ευχαριστήσω για τη ρακή.
1: Καταρχήν δεν υπήρχε περίπτωση να σου βάλω ρακή. Αν και κατά λάθος χθες εγώ ήπια καφέ με ρακή.
0: Αλήθεια.
1: Και ό,τι ήθελα να σε προστατέψω από οποιοδήποτε αρκωτές θα έβρισες μπροστά.
0: Χριστέ μου.
1: Αυτό βέβαια είναι μεταξύ καλαμπουριού στη σημερινή εκπομπή μας.
0: Ναι, εντάξει, ασφαλώς.
1: Πάντα να ξέρεις ότι...
0: Πάντα ξέρω, συγγνώμη σε διακόπτω, εγώ πάντα ξέρω ότι έχω μέσον εκεί στο σπίτι σου. Τη Μαρία μου να είναι καλά, την καλημέρα μου, την καλημέρα μου.
1: Την αγάπη μας έχεις από εμάς τους δύο και εσύ και θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε σένα, στην φίλη μας Θεονίδη, που είχα την τιμή να σας δεχτώ, να τα πούμε, να γελάσουμε, να προβληματιστούμε.
0: Σ' ακούει, αλλά σε πήρε λέει τηλέφωνο, με πήρε τηλέφωνο και δεν το σήκωνες λέει το τηλέφωνο.
1: Ναι,
0: γιατί?
1: Είχες δουλειά. Δεν υπήρχε περίπτωση να το σηκώσω, διότι έπρεπε να μαζέψω τα στοιχεία που σήμερα θα ακουστούν. Και πιθανόν απογοητευτεί η φίλη μου η Θεονίδη, ναι, αλλά και πάρα πολλοί ακροατές.
0: Πρόεδρε, να ξεκινήσουμε με το παιδί που έχασε τη μάχη με τη ζωή.
1: Φίλε, τα παιδιά καταρχήν, τα παιδιά αυτά που χαθήκανε τσάπα τα κορίτσια, θα πρέπει να επιστήσω την προσοχή όλων των γονέων, μην πιέζουν τα παιδιά τους, διότι δυστυχώς όλα αυτά που ακούγονται προέρχονται από τους γονείς των παιδιών.
0: Το φωνάζω εγώ, πρόεδρε, το φωνάζω εγώ. Και
1: πολύ
0: ώρα...
1: καλά κάνεις, ναι. Γιώργο, πάρα πολύ καλά κάνεις, γιατί εγώ θα σου πω ένα παράδειγμα, την κόρη μου, ας πούμε, την Γεωργία, που πιέζει τα παιδιά της σχετικά με τους βαθμούς και όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το τεράστιο λάθος των γονέων για αυτό το θέμα. Καλό λοιπόν θα είναι να αφήσουν τα παιδιά τους ήσυχα, να τα προστατεύουν μεν, αλλά μην τα πιέζουν δε. Λοιπόν, δυστυχώς η πίεση των παιδιών κάνει τα παιδιά να πέφτουν σε μελαγχολία και να έχουμε αυτά τα αποτελέσματα.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν,
0: ακριβώς.
1: Εγώ να δώσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στις οικογένειές τους και όχι άλλα παιδιά από τα ράτσας.
0: Βέβαια.
1: Μέχρι εδώ. Λοιπόν, Γιώργο μου,
0: ναι, λοιπόν,
1: και πάμε πολύ προσοχή.
0: Πάμε τώρα.
1: Είπες για το περιπολικό, για την αστυνομία και πολύ καλά έκανες και ταρακούνησες λίγο τη τσέπη των δημοτικών αρχόντων, και πολύ καλά είπες ότι η περιοχή, η δικιά σας έχει και χρήματα κτλ. Πάμε λοιπόν στην τουριστική περίοδο που πραγματικά πλήττει αυτή την περίοδο και αυτή τη χρονιά, όχι μόνο την περιοχή τη δική σας, αλλά γενικά όλα τα Βαλκάνια, και εγώ θα προχωρήσω σε αποκαλύψεις που θα σας προβληματίσουν, αλλά από την άλλη θα σας δώσω να καταλάβετε

0: Προκεί και θέλω την παρέμβασή σου.
1: Σ' ακούει, σ' ακούει.
0: Λοιπόν, ξεκινάμε λοιπόν με μία αποκάλυψη, Γιώργο. Η αποκάλυψη αυτή, πρώτον, εάν πραγματοποιόταν αυτό το σχέδιο που είχαν βάλει οι Ουκρανοί, πατίναζε στον αέρα.
1: Α, με το λέτε για το πιάριο που...
0: Μπράβο, ωραία. Εδώ λοιπόν
1: με τους δυναμίτες.
0: Εδώ έχουμε τα στοιχεία λοιπόν, μετά από μεγάλη έρευνα που κάναμε χθες το απόγευμα με τρεις συναδέλφους, διασταυρώνοντας τις πληροφορίες που είχαμε από ξένα δημοσιεύματα, όχι από τα ελληνικά, τα οποία με κάποιον τρόπο, πιθανόν και με εντολές, απέκρυψαν την αλήθεια. Λοιπόν, ξεκινάμε καταρχήν με πρώτο και καλύτερο τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Δένια.
1: Ναι, μα έστειλε μήνυμα του Υπουργού απάνω και περιμένει να του δώσει μια απάντηση. Δεν του έχει δώσει απάντηση.
0: Ούτε πρόκειται να πάρει. Και ούτε πρόκειται να πάρει, γιατί ήταν και γνώστης όλης αυτής της κατάστασης. Λυπάμαι που το λέω, αλλά αυτή τη στιγμή τα πολιτικά παιχνίδια που παίζονται εις βάρος της χώρας, εις βάρος των πολιτών, είναι πολύ σημαντικά και καλό θα είναι να ακούσετε με πολύ προσοχή αυτά που θα πω.
1: Και τους βοηθήσαμε κιόλας, Πρόεδρε. Και τους βοηθήσαμε την Ουκρανία.
0: Αυτά τα λάθη θα τα πληρώσει η Ελλάδα πολύ ακριβά. Αυτά τα πολιτικά λάθη σχετικά με την Ουκρανία η Ελλάδα θα τα πληρώσει πολύ ακριβά. Λοιπόν, ξεκινάμε
1: τι
0: λοιπόν...
1: Τι να πρωτοπληρώσει.
0: Ακούτε λοιπόν. Ξεκινάμε λοιπόν ότι αυτό το πλοιάριο έφυγε από τη Βεγγάζη της Λιβύης με δίθεν στόχο, προσέξτε αυτό που θα πω, με δίθεν στόχο κάποιο πλοίο ρωσικό τάνκερ, το οποίο έπλεε κάτω από την Κρήτη με κατεύθυνση το Γιβραλτάρ και την Κούβα.
1: Μάλιστα.
0: Είναι αυτή η αλήθεια. Εδώ λοιπόν ανατρέπεται από έρευνα που έχουν κάνει σοβαροί δημοσιογράφοι σε όλο τον κόσμο, που έχουν ασχοληθεί, Γιώργο, με αυτό το πλεούμενο drone των Ουκρανών, και ασχολήθηκαν, γιατί δυστυχώς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά, το θέμα αυτό απεσιοποιήθηκε σκόπιμα στη χώρα μας, διότι αυτή τη στιγμή το πλοιάριο αυτό, Γιώργο, έφτασε 323 μίλια από τη Βεγγάζη προς τη Λευκάδα. Προσέξτε αυτό που λέω. Τα 323 μίλια είναι 3.174 χιλιόμετρα.
1: Άστε.
0: Τι γίνεται λοιπόν. Ήτανε στόχος το πλοιάριο των Ρώσων το τάνκερ στις Κρήτης. Εγώ λοιπόν θα σας πω όχι.
1: Γιατί άλλαξε πορεία όμως, Πρόεδρε.
0: Είναι τόσο σύγχρονο, είναι τόσο πολύ καλά προγραμματισμένο και εδώ λοιπόν παίζεται το παιχνίδι, Γιώργο, της κατάρρευσης της τουριστικής περίοδου, όχι μόνο στην Ελλάδα. Εγώ θα σου πω το άλλο. Εάν το πούμε ότι στόχος ήταν το τάνκερ της Ρωσίας, εάν χτύπαγε το τάνκερ, μπορείτε να καταλάβετε, φίλοι ακροατές και φίλοι συνάδελφοί μου, τι θα γινόταν στην Κρήτη από τη μόλυνση του μαζούτ. Το πρώτο. Καταστρέφεται λοιπόν οποιαδήποτε παραλία στη νότια πλευρά της Κρήτης και όχι μόνο.
1: Αυτό ήταν φορτωμένο, Πρόεδρε. Πόσους τόνους είχε πάνω.
0: Είχε το μείγμα, τα εκρηκτικά μείγματα του C4, ο Καρνέζης μπορεί να το ξέρει αυτό που λέω. Λοιπόν,
2: καλημέρα.
0: Ήτανε τόσο 100 κιλά C4 εκρηκτικά. Δεν δούλεψαν οι πυροκροτητές. Αυτό ήταν το ευτύχημα. Εγώ θα σας πω λοιπόν την πρώτη εκδοχή. Εφόσον λοιπόν έσκαγε στο πλοίο.

0: Ιούλιο ξεχάστε τις παραλίες της Κρήτης και όχι μόνο. Το μαζούτ που θα γινότανε θα έφτανε μέχρι και την Πελοπόννησο, για να μην σου πω την Αττική. Άλλη πρώτη εκδοχή λοιπόν του χτυπήματος, το οποίο έχει αποσιοποιηθεί σκόπιμα από τα ΜΜΕ της χώρας μας. Ο δεύτερος στόχος, σύμφωνα με την έρευνα Γιώργο, δεν ήταν ούτε η Κρήτη, ούτε το τάνκερ, αλλά ήταν ο Σκορπιός.
1: Nice.
0: Το νησί που έχει αγοραστεί από έναν πολύ πλούσιο Ρώσο. Φανταστείτε λοιπόν, εάν έφτανε αυτό το πλοιάριο στο Σκορπιό και γινόταν η έκρηξη, πείτε μου σας παρακαλώ πολύ, όσοι έχουν νου και καταλαβαίνουν αυτά που λέω, σε τι κατάσταση θα είχε εμπλακεί η χώρα μας, διότι ήδη να ξέρετε ότι δυστυχώς η χώρα μας έχει εμπλακεί σε οποιαδήποτε εμπόλεμη κατάσταση υπάρχει αυτή τη στιγμή με την η Ρωσία και την Ουκρανία και την Ευρώπη, σε βρώμικα παιχνίδια που θα έχουν επιπτώσεις στην χώρα μας. Εάν σκοτωνόταν λοιπόν ο Ρώσος μεγιστάνας στο Σκορπιό, πείτε μου σας παρακαλώ πολύ, τι θα γινότανε μεταξύ Ελλάδος-Ρωσίας. Οι στόχοι λοιπόν είναι άμπλουτοι άνθρωποι που είναι Ρώσοι υπηκόοι.
1: Nice.
0: Αυτός λοιπόν ήταν ο σχεδιασμός των μυστικών υπηρεσιών της Ευρώπης και της Ουκρανίας. Καταλαβαίνετε λοιπόν σε τι παιχνίδι βάλανε
1: την Ελλάδα.
0: Οι άμυαλοι, ναι, για να μην πω άλλη έκφραση, πολιτικοί κυβερνώντες στη χώρα μας, αγκαλιάζοντας τη διένεξη που έχει η Ουκρανία με την Ρωσία.
1: Πάντως να πούμε πρόεδρε ότι είμαστε τυχεροί απάνω
0: δεν
1: στην ατυχία μας.
0: Τυχεροί.
1: Γιατί
0: δεν είμαστε τυχεροί.
1: Ναι, εάν έσκαγε, αυτό λέω, εάν έσκαγε.
0: Γιώργο,
1: ναι.
0: Γιώργο, εάν έσκαγε. Και αυτό το λέω για να το καταλάβετε αρκετά εκεί στην περιοχή, ότι μιλάτε και πολύ καλά κάνετε, ότι αυτή τη στιγμή δεν βγαίνει ούτε το μεροκάματο. Φανταστείτε λοιπόν τις επιπτώσεις σε τουριστική περίοδο σε όλη τη χώρα. Εδώ λοιπόν παίζεται ένα βρώμικο παιχνίδι,
1: ναι,
0: και εις βάρος του τουρισμού, Γιώργο.
1: Ναι, αυτό λέω, ότι είμαστε τυχεροί απάνω στην ατυχία μας, αν έσκαγε, λοιπόν, που δεν έσκαγε. Τώρα να δούμε τι θα πει ο υπουργός από την Ουκρανία. Ποιος περιμένουμε.
0: Ποιος υπουργός, αγόρι μου, αντί για τον υπουργό θα απαντήσει ο παπαγάλος της κυβέρνησης,
1: μάλιστα,
0: που λέγεται Άδωνης Γεωργιάδη, ο παντός επιστητού. Θα απαντήσει ο κύριος Βερδιάς. Εδώ δεν απαντάει ότι αύριο η Τουρκία, Γιώργο μου, επεκτείνει τα μίλια τους και αμφισβητεί ανοιχτά πλέον, γιατί καμία κυβέρνηση από το 1955 δεν είχε το θάρρος να κάνει επέκταση στα 12 μίλια και να κάνει τους Τούρκους να κάνουν μπάνιο στα 15 μέτρα στην παραλία τους. Αυτή τη στιγμή αμφισβητείται ανοιχτά και είναι αιτία πολέμου. Προσέξτε, είναι αιτία πολέμου η αμφισβήτηση του νόμου που ψηφίζεται αύριο από το τουρκικό κοινοβούλιο για τη γαλάζια πατρίδα και τα νησιά, τα οποία αμφισβητείται η ελληνικότητά τους. Εάν λοιπόν όλοι περιμένετε τουρίστες να έρθουν είτε στην Κρήτη είτε στην Θεσσαλονίκη ή οπουδήποτε αλλού, ξεχάστε το, διότι αυτά τα παιχνίδια, Γιώργο, δυστυχώς παίρνουν μπάλα και οποιονδήποτε θέλει να επισκεφτεί την Ελλάδα, είτε το νησί μας, είτε την περιοχή σας, είτε την περιοχή των.
1: Λοιπόν,
0: Μαρίας,
1: πρόεδρε, να βάλουμε μια, να βάλω μια νοτελεία. Λοιπόν, ακούστε με. Μια νοτελεία. Ακούστε. Να βάλω μια νοτελεία. Και επειδή ο Γιώργος ο Καρνέζης έχει αναλάβει τα ρεπορτάζ κάτω στην περιοχή Χερσονήσου, σφαγίδα μαγείων, θέλω να τον ακούσουμε, να δούμε τι γίνεται στη Χερσόνησο, τι γίνεται με τον τουρισμό, αυτό που λέτε.
0: Γιώργο,
1: τώρα υπάρχει τουρισμός.
0: Άκου τον Γιώργο μου. Εγώ θέλω, ο Γιώργος ο Καρνέζης άκουσε με πολύ προσοχή αυτά που είπα.
1: Ναι, σας ακούει.
0: Αν έχει τουρίστες σήμερα η Χερσόνησο, τα Μάλια ή οποιαδήποτε περιοχή, μη σας ξεγελάει τίποτα από αυτά. Εντάξει.
1: Μπορεί να έχουμε τουρίστες, αλλά δεν έχουν χρήματα.
2: Λοιπόν, εδώ τώρα δεν μιλάω τόση ώρα. Καλημέρα, πρόεδρε, καλημέρα.
1: Γιώργο, μισό λεπτό. Ευγάλαμε προθέσεις, ευγάλαμε το. Μισό λεπτό, πρόεδρε. Προθέσεις ευγάλαμε τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου στον αέρα, εδώ τη Χερσονήσου. Δεν ξέρω αν τον ακούσατε. Είπε ότι είναι μια δύσκολη χρονιά, ότι ο κόσμος δεν έχει.
0: Την αλήθεια δεν σας είπε.
1: Τι πράγμα?
0: Την αλήθεια δεν σας είπε.
1: Γιατί να μας πει την αλήθεια, ο άνθρωπος έχει.
0: Δεν πρόκειται να ετοιμάσετε ποτέ, παιδιά. Δυστυχώς όλοι αυτοί που λέμε ότι είναι ανακατεμένοι μέσα στον τουριστικό επιχειρηματικό κόσμο, mm-hmm. θα πρέπει να δώσουν το αντίδερο για να νομίζουν όλοι ότι αγιάσανε.
1: Λοιπόν, δύο λεπτά, πρόεδρε, δύο λεπτά. Να δώσω το λόγο στο συνάδελφο τον Γιώργο Καρνέζη. Να δούμε τι γίνεται με τον τουρισμό. Γιώργο, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα, πρόεδρε, καλημέρα.
0: Καλημέρα, αγόρι μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα, σας ακούω με πολύ προσοχή. Ήμουνα έξω γιατί έπρεπε να ολοκληρωθούν τα ρεπορτάζ. Λέγοντας έξω εννοώ στο γραφείο. Οπότε δεν μπόρεσα να μπω νωρίτερα. Τώρα, όσον αφορά το τουριστικό καθεστώς του Δήμου Χερσονήσου εν γέννη, από Κοκκίνη Χάνη μέχρι Σταλίδα, Μάλια κλπ.
0: Ξέρω την περιοχή.
2: Δεν κυκλοφορεί τίποτα. Κυκλοφορεί κόσμος. Κάθε χρόνο θα μου πεις τα ίδια, λέτε. Όχι, αυτή τη φορά είναι εντελώς διαφορετικά.
0: Να σε διακόψω, Γιώργο μου, πριν μερικούς μήνες, τα είπα αυτά στο Γιώργο, πριν μερικούς μήνες.
1: Ναι. Δεν το αντιλέγω.
0: Ο Γιώργος μου λέει, Γιώργο, σε παρακαλώ, μην πληγώνουμε τους επιχειρηματίες. Παιδιά, δεν πληγώνω κανένα. Την αλήθεια λέω. Συνέχιση. Συγγνώμη.
1: Εντάξει.
2: Τώρα, να σας πω εγώ το εξής. Όταν ένα μεγάλο γερμανικό συμφερόντων, υπερμάρκετ, όχι σούπερμάρκετ, υπερμάρκετ, τροφοδοτεί τα καταστήματα της Χερσονήσου των Μαλίων κλπ. Αγοράζουν δηλαδή οι επιχειρηματίες προϊόντα από εκεί και τα μεταπουλάνε. Αυτό συμβαίνει πρώτη φορά στη Χερσόνησο.
1: Δηλαδή παίρνουν από τα μεγάλα.
2: Δεν θα ονομάσουμε κανένα.
1: Ξέρω, καταλαβαίνουμε. Έτσι.
2: Ο Εχονό τα ακούει, ακούει το.
1: Εντάξει.
2: Από εκεί και πέρα εμένα αυτό μου χτυπάει όχι καμπανάκι κινδύνου. Βέβαια, κρατάμε χαμηλά ποσοστά όσον αφορά την αγορά του Ηρακλείου και άλλων περιοχών της Κρήτης, η Χερσόνησο είναι το πιο φτηνό σημείο.
0: Σίγουρα.
2: Γιατί είναι το πιο φτηνό? Γιατί όταν θα πας σε αυτό το λεγόμενο υπερ μάρκετ και πάρεις τέταρτης, όχι τρίτης, τέταρτης κατηγορίας προϊόν, είτε κρέας είναι, είτε οτιδήποτε άλλο, βάζεις και 20 ευρώ χαράτσι. Λες και δεν του κόβει το τουρίστα, λες και δεν μπαίνει στο TripAdvisor ή στο Booking, να δει τι συστήνει ο κόσμος που έχει έρθει στην Κρήτη. Και μου λέει διευθυντής ξενοδοχείου δύο ξενοδοχείων ότι εμένα το γεύμα του τουρίστα μου στοιχίζει 0,20 ευρώ λεπτά. Και αγοράζω, μέσα στην τρελή χαρά μου το είπε, και αγοράζω 2 ευρώ το προϊόν που πουλάω που μου στοιχίζει 0,20. Του τέστην με αυτό το προϊόν ταΐζει 10 άτομα, τα οποία βέβαια δεν τρώνε.
1: Γιώργο, μήπως όμως. Πρόεδρε, μήπως είναι όμως νωρίς ακόμα, διότι έχουμε 15 του Μάη.
2: Αυτό είναι.
1: Είναι νωρίς ακόμα. Μήπως θα δούμε κόσμο τέλη του Μάη, αρχές Ιουνίου.
0: Η τουριστική περίοδο του 2026 είναι όχι στην εντατική, αλλά και διασωληνωμένη και μόνο η μπρίζα. Δουλεύει το μηχάνημα.
1: Θέλετε να πείτε ότι δεν βγαίνουν τα έξοδα από τα μαγαζιά εδώ, έτσι.
0: Με τίποτα.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια, μεγάλη αλήθεια.
0: Βάλτε μετά το Σεπτέμβρη το κλάμα που θα πέσει, διότι δυστυχώς δεν φταίνε οι ξενοδοχειακοί επιχειρηματίες, φταίνε σε άλλα πράγματα, όπως αυτά που ανέφερε ο Καρνέζης, αλλά με τη διαφορά ότι το κλάμα δεν έχει έρθει ακόμα. Θα το δεις το κλάμα Οκτώβρη, Νοέμβρη, όταν θα κάνουν τον απολογισμό, τι βγάλανε, τι χρωστάνε και τι τους ετοιμάζει η τράπεζα, τα πεσκέσα που θα τους έρθουν.
1: Έλα τώρα, Πρόεδρε, να λέμε και την αλήθεια, θα δούμε τι θα δώσει ο Πρωθυπουργός. Όπως σας είπα και προθέας, έχει άσους στο μανίκι.
0: Λοιπόν, επειδή σε σέβομαι, και δεν θέλω και δημοσιογραφική ιδεολογία δεν μου επιτρέπει να σου πω τι θα σου δώσει ή μάλλον τι θα δώσει σε όλους τους Έλληνες, το μόνο που μπορώ να πω εγώ είναι ότι οι εκλογές προγραμματίζονται για 27 Σεπτεμβρίου και από εκεί και μετά θα δεις το πολιτικό κλάμα να γίνει μυρολόι, αλλά το θέμα είναι ότι το μυρολόι αυτό θα παρασύρει και όσους στηθούν στην κάλπη νομίζοντας ότι θα δουν μπροστά τους ως το τούνελ και ελπίδα να έρχεται.
1: Άρα λοιπόν ο κόσμος πρέπει να προσέξει καλά, έτσι δεν είναι, Πρόεδρε, να προσέξει καλά πού θα ρίξει το ψήφο του τώρα.
0: Καρνέζη, τι έχεις να πεις για αυτά που αποκαλύψαμε σήμερα?
3: Έχετε απόλυτο δίκιο, συμφωνώ σε όλα, πλην ενός. Υπάρχει κόσμος από πέρυσι που έχει κρατήσει μια γερή καβάτσα χρημάτων όμως, όχι προϊόντων, και αυτοί δουλεύουν. Και τι εννοώ δουλεύουν? Έχουν ανοιχτά τα μαγαζιά τους και έχουν μόνο ένα λίγη.
0: Ναι, εγώ δεν αναφέρομαι γι' αυτό. Εγώ δεν σου είπα το ότι κάνουν κάποιοι κουμάντο και μπορούν ας πούμε να ανταπεξέλθουν σε αυτή τη σφαλιάρα που θα φάνε φέτος. Εγώ δεν σου λέω γι' αυτό. Σου λέω για το βρώμικο παιχνίδι που έχει εμπλακεί η χώρα μας και το στόχο που...
1: Με την Ουκρανία, λέει Γιώργο, με την Ουκρανία, με το σκάφος, με το σκάφος, γι' αυτό λέει.
0: Θαλάσσιο,
1: ναι, το σκάφος.
0: Εάν πετύχαινε τους στόχους, Γιώργο μου, ναι, εγώ θέλω να μου κάνεις την δική σου αξιολόγηση, ναι, γιατί η έρευνα αυτή...
3: Σας ζητούσαμε βοήθεια μετά από τις γύρω-γύρω χώρες που μας προστατεύουν και μας είναι...
1: Πρόεδρε, δεν πήγε στο άντε να το πω, στο στόχος του, καλό για μας είναι αυτό, περιμένουμε τώρα απαντήσεις.
3: Συγγνώμη, το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι ο Θεός μας προστάτευε.
1: Ναι, αυτό του λέω, αυτό είπα.
0: Έρχομαι εγώ και ρωτάω, εάν αύριο το πρωί ή αύριο το απόγευμα ξεκινήσει άλλο ένα τέτοιο παιχνιδάκι από τη Βεκάρη.
3: Γιατί μήπως ξέρουμε αν υπάρχει ήδη, Πρόεδρε, και δεν το έχουμε ανακαλύψει?
0: Υπάρχουν πολλά τέτοια, διότι τους έχουν παραχωρήσει η φιλότουρκη κυβέρνηση της Ανατολικής Λιβύης, έχουν στείλει ειδικούς Ουκρανούς που χειρίζονται αυτά τα μηχανήματα, τα έχουν σε στρατιωτική βάση στη Βεγγάζη και έχουν μεταφερθεί, αρκετά σας πληροφορώ, στη Βεγγάζη, και όχι μόνο τέτοια αλλά και escape τάμενα, και εδώ παίζονται πλέον τα παιχνίδια και αυτή τη στιγμή έχουν ξεσηκωθεί εταιρείες που είτε βρίσκονται στην Ευρώπη είτε βρίσκονται στην Αμερική ή στον Καναδά, που διαμαρτύρονται έντονα στον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών με ποιο σκεπτικό και με ποιο κεφάλαιο μπορεί η Ουκρανία να κατασκευάζει πάμφθηνα ντρόουν υπτάμενα, 2-3 χιλιάδες κάνει το ένα, λοιπόν, και να έχει μέσα ας πούμε 3-4-5 κιλά εκρηκτική ύλη το ΣΕΡ4, ναι. Ποιος τους έδωσε την άδεια? Σας πληροφορώ λοιπόν ότι την άδεια την έχουν πάρει όχι γραπτός, προφορικός, από όλους τους ηλίθιους κυβερνώντες της Ευρώπης.
1: Μάλιστα.
3: Τώρα, έρχομαι εγώ τώρα και ρωτάω.
1: Πρόεδρε, μισό λεπτό. Ο πρόεδρος που πήγε στην Κίνα ήταν καλό αυτό?
0: Πάρα πολύ καλό. για τα δικά του συμφέροντα.
1: Αυτό λέω.
3: Ναι, μόνο για δικά του.
1: Αυτό, γι' αυτό λέω. Ήταν καλό μόνο για τα δικά του συμφέροντα.
0: Γιώργο μου, δεν πήγανε ούτε για τα συμφέροντα τα δικά σου,
1: ναι, βέβαια,
0: ούτε τα δικά μου, ούτε του Καρνέζη, ούτε των κατοίκων της Χερσόνησης.
1: Λοιπόν, εντάξει, να αλλάξουμε τώρα. Βγήκε χθες, δεν ξέρω αν είδατε, ο Γεωργιάδης και πήγε και τα βάλε με τον Ανδρουλάκη. Και μάλιστα φώναζε ο Γεωργιάδης, λέει, μη μου κουνάς εμένα το δάχτυλο. Έγινε και ένας χαμός.
0: Ό,τι μυαλό έχει ο Γεωργιάδης. Ό,τι μυαλό έχει ο Γεωργιάδης, τον οποίο τον εκπροσωπεί την κυβέρνηση, το ίδιο μυαλό έχουν και όλοι οι κυβερνώντες. Αυτά απλά επιτίθονται διότι δεν έχουν επιχειρήματα να ανακαλύψουν τις βλακίες.
3: Λαϊκίζουνε, πρόεδρε,
1: λαϊκίζουν.
0: Αλλά μην ξεχνάμε ότι ο λαϊκισμός έχει βγει από τον ίδιο το λαό, διότι ο λαός είναι λαϊκός. Mm. Από την άλλη μεριά όμως, ο άνθρωπος αυτός έχει μάθει να βρίζει και να υποβιβάζει τις οντότητες.
1: Ναι, αλλά δεν τον σταματάει και κανείς, ρε παιδί μου. Δηλαδή,
0: κοίταξε να δεις, είναι αυτό που λέει, είδε λέει ο τρελός, ο μεθυσμένος στον τρελό.
1: Τρελό
0: ο
1: και φοβήθηκε, ναι.
0: Ο τρελός στον μεθυσμένο, ναι, ναι, και την έκανε με χίλια. Λοιπόν,
1: ναι, ναι.
0: Το θέμα είναι μην δίνουμε βαρύτητα, παιδιά, στον κάθε άδωνη ή στην κάθε τσιρίχθρα, να πω εγώ, ο οποίος προσπαθεί να αποπροσανατολίσει τον κόσμο με κυβερνητικές κουταμάρες και βλακίες. Είπες προηγουμένως, Γιώργο, γιατί άκουσα χθες με πολύ προσοχή τον γιατρό,
1: ναι,
0: τον αντιδήμαρχο που έβγαλες,
1: mm-hmm,
0: ότι και τον άκουσα που είπε μην χολοσκάπτε και ο ποντικοϊός,
1: ναι,
0: δεν είναι επικίνδυνος και τα λοιπά. Αν σκεφτείς ότι αυτή τη στιγμή πάνω από 40 κράτη είναι σε συναγερμό.
1: Το μάθετε το καινούργιο με το κρουαζερόπυρο σε καραντίνα
0: και
1: είναι πάνω από 1.700 επιβάτες εγκλωβισμένοι, αλλά δεν είπανε ότι είναι από το Χανταϊνό, είπανε λέει ότι είναι γραστατερίθιδα. Τώρα τι να πιστέψεις.
0: Εσύ δεν το λες το δικοϊό και όπως είπες και εχθές, στη Χερσόνησο η αρουραία είναι πιο μεγάλη και από τα κουνέλια ή στην Δία,
1: ναι, ναι, ναι,
0: είναι,
1: ναι,
0: σαν τα ελάφια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εγώ θα σου πω σε όλα γενικά.
1: Εγώ συγγνώμη σας διακόπτω, εγώ σας λέω ότι τώρα το καλοκαίρι δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα κρουαζερόπλια και μικρά σκάφη πάνε στη Δία από ξένους. Πέστε ότι βγαίνουν απάνω στη Δία που όλη η Δία είναι με όχι ποντικούς, αρουραίους. Πάνε λοιπόν, τρώνε εκεί πέρα, κάνουν, κατουράνε, δεν ξέρω τι κάνουν, βγαίνουν πάνω μέσα στο πλοίο και κολλάνε. Τι γίνεται μετά?
0: Λοιπόν, άκουμε. Από ό,τι γνωρίζω και από ό,τι έχω ενημερωθεί, το πλοίο το συγκεκριμένο που ξεκίνησε ο ποντικοϊός,
1: mm-hmm,
0: δεν υπήρχαν ποντίκια πάνω.
1: Ναι, είχαν πει στην αρχή ότι...
0: Το πλοίο τον είχε επιβάτης...
1: Από Ολλανδία.
0: Ο οποίος μπήκε στο πλοίο και ερχόμενος σε επαφή με άλλους συνανθρώπους, mm-hmm, του,
1: mm-hmm,
0: ξεκίνησε η επιδημία αυτή. Να παρακαλάμε μην γίνει πανδημία. Αλλά εγώ θα σας πω για κάτι άλλο, το οποίο δεν βγήκε ο Άδωνης να σας το πει, ότι ήδη το Υπουργείο και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ξεκινάνε μια νέα καμπάνια για υποχρεότητα μάσκας.
1: Nice.
0: Από την άλλη μπάντα, όταν θα δεις να εξαφανίζονται οι ποντικοί, οι καθαρίδες, τότε θα έχει σωθεί και η ανθρωπότητα.
1: Αυτό λοιπόν, γίνεται. Πώς θα γίνει αυτό?
0: Εδώ παίζεται άλλο παιχνίδι, Γιώργο.
1: Πώς να ξεφανιστούν τόσα χιλιάδες
0: εξτρικά που έχουν? Ακούς, να σε καθησυχάζουν οι δίθεν επιστήμονες, οι οποίοι σε ενημέρωνε και για τον κορονοϊό, αλλά από την άλλη κρυβότανε το μεγάλο συμβόλαιο της μίζας, χωρίς να κατηγορώ κανένα,
1: ναι, γιατρό, ναι, ναι, ναι,
0: έτσι, ούτε τον αντιδήμαρχό σας.
1: Όχι,
0: εγώ πιστεύω ότι αυτό που είπε ο γιατρός σας εχθές ήταν πολύ σωστό, αλλά η καθησύχαση που έδωσε στον κόσμο με προβλημάτισε. Γιατί πιστεύω ότι δεν πρέπει να εφησυχαζόμαστε όλοι. Κάτι τρέχει στα γύφτικα που λένε και οι παλιοί άνθρωποι.
1: Εγώ του έκανα την ερώτηση βέβαια χθες αν ακούσατε και του λέω εάν πάει...
0: 45 μέρες.
1: Αυτό λέω, 45 μέρες καραντίνα, τώρα πάμε να τρελαθούμε τώρα.
0: Κάτσε καλά.
1: Και ύστερα με τα κουτάκια που πουλάνε τα σούπερ μάρκετ και, και τα περίπτερα. Μου λέει μα είναι σε συσκευασία. Τι συσκευασία, από τη συσκευασία δεν περνάει μέσα.
0: Έχεις δει πόσο υποτική είναι στις αποθήκες στα σούπερ μάρκετ.
1: Εγώ αν τα έχω δει.
3: Τώρα εδώ πάλι θα κάνω το συνήγορο του διαβόλου, πρόεδρε. Λένε λοιπόν οι επιδημιολόγοι της κακιάς ώρας, λέγε με παγόνι, έτσι, η οποία την εβάλανε επειδή είναι θεία του ξαδέρφου του Άδωνη κλπ. Να μην τα πιάσουμε όμως αυτά, δεν είναι το θέμα μας αυτό. Ότι αυτόν τον ιό το γνωρίζουν εδώ και 19 χρόνια.
1: Μα εδώ μόνο... δεν ξέρουμε, Γιώργο.
3: Μόνο... Μισό λεπτό. Οι επιστήμονες τον γνωρίζαν εδώ και 19 χρόνια.
1: Ο κόσμος τώρα τον έμαθε.
3: Ο κόσμος τον έμαθε τώρα, γιατί για το δικό μου μυαλό, πείτε ότι λαϊκίζω, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Πιάσανε λοιπόν αυτόν τον ιό, τον απομονώσανε σε κάποιο μικροβιολογικό εργαστήριο.
0: Πολύ σωστά.
3: Τον ραντίσανε με ισότοπα ραδιενεργά.
0: Μια χαρά το πας.
3: Και το εξαπολύσαν ως νέο ιό. Διότι αν αυτό το πράγμα υπάρχει 19 χρόνια και δεν είχαμε κανένα
0: μόνο,
3: πρόβλημα.
0: Γιώργο, δεν είναι 19 χρόνια μόνο.
3: Ναι, παραπάνω. Εγώ είπα το 19 αιώνες, που άκουσα τυχαία.
0: Εγώ θα σου το πω αιώνες, όχι 19 χρόνια.
3: Ναι, σύμφωνοι. Μπορεί να είναι όχι αιώνες και χιλιετηρίδες. Τώρα το ανακαλύψανε πριν 20 χρόνια. Πριν 20 χρόνια, ναι, ναι. Μέχρι τώρα.
1: Ναι, και γιατί να το κάνουν τώρα, Γιώργο.
3: Μα αυτό είπα.
1: Γιατί.
3: Ό,τι δεν καταφέρανε δηλαδή με τον κορονοϊό και βάλανε εμάς τα κορόιδα. Πειραματόζω αναγεννούμε, το ίδιο πάνε να κάνουν.
1: Γιατί να το κάνουν αρχή σεζόν.
3: Μα δεν τους ενδιαφέρει σεζόν, Γιώργο. Σεζόν έχουμε στην Ελλάδα, δεν έχουμε σεζόν στον κόσμο.
0: Καρνέζη, ο Γιώργος μπερδεύει τα πάντα με την τουριστική σεζόν. Αυτό είναι λάθος του Γιώργου.
1: Ναι, γιατί πρόεδρε δεν τα βγάλανε αυτά στη φορά τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο, μόνο το βάλανε τώρα που πάει ο κόσμος να περάσει.
0: Θέλω να σου πω λοιπόν και εγώ.
1: Αυτό λέμε. Άλλη... Γιατί.
0: Θέλω να σου πω και εγώ μια άλλη είδηση. Μια άλλη είδηση που ακόμα αποσιωπάται. Ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε εμείς οι τρεις και μας ακούνε τόσες χιλιάδες ανθρώποι. Ότι αυτή τη στιγμή προσπαθούν στη Γερμανία, στην Ολλανδία, στη Φιλανδία και παντού να δούνε πώς απομονώσουν τον ιό του AIDS που έχει ξαναπαρουσιαστεί με πολλά χρόνια.
1: Άντε πάλι, άλλο πάλι. Καλά, το AIDS το έχουν... Εντάξει.
0: Κάτσε καλά.
3: Επειδή παρακολουθώ, πρόεδρε, τους Ιλουμινάτι, την επίσημη σελίδα τους στο εξωτερικό και όχι στην Ελλάδα. Λοιπόν.
0: Γιώργο, έχεις δίκιο.
3: Είμαστε αναλώσιμοι. Τα πάντα... Αυτό ακούγεται μέσα στους κύκλους τους. Ναι, πρέπει να φύγει από τη γη ένα δισεκατομμύριο πληθυσμός. Διότι η γη δεν μπορεί πλέον να θρέψει τόσο κόσμο.
0: Έπρεπε να έχουν φύγει με τον κορονοϊό από ό,τι είχαν υπολογίσει, Γιώργο μου, και νομίζω ότι αυτό πρέπει να το ξέρεις. Είχαν υπολογίσει να φύγουν 157 δισεκατομμύρια κόσμος από όλο τον πλανήτη.
1: Εντάξει, αν δεν φύγανε τότε θα φύγουν τώρα.
0: Και φύγανε 38 δισεκατομμύρια.
3: Ναι, ωραία. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ το λόγο είπα ότι πιάσαν αυτό τον ιό που γνωρίζουν 500 χρόνια.
0: Τώρα είναι το ποντικό. Τώρα σε λίγο θα ξαναβγάλουμε...
3: Και όταν ένας επίσημος τώρα από Αμέρικα, από Ρωσία, από οπουδήποτε, από το Χάρβαρντ βγήκε πει ότι υπάρχει νέος ιός που μεταδίδεται από κατσαρίδα και είναι θανατηφόρος, που κατσαρίδες υπάρχουν παντού και στα πιο υπερπολιτελή και καθαρισμένα σπίτια.
0: Μα τι λες, εδώ υπάρχουν και ανθρώπινες κατσαρίδες. Τι μου λες τώρα.
3: Καλά, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, γι' αυτό γέλασα.
0: Να το διαποδομήσουμε, δηλαδή λιγάκι, εδώ εγώ την κατσαρίδα δεν τη φοβάμαι.
1: Λοιπόν, πρόεδρε, έλα τώρα να αφήσουμε τώρα τις κατσαρίδες και αυτά τώρα. Ευχόμαστε μόνο μέσα από καρδιάς και ζητάμε από το Θεό να μας βοηθήσει να μην έχουμε τίποτα πιο πολλού θανάτους, να μην βγάλουμε αυτό που είπατε, τις μάσκες, εάν βγει η διαταγή αυτή και πρέπει να φοράμε πολλοί μάσκες.
0: Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας σας πληροφορώ ότι ήδη έχει στείλει έκθεση εκτός της μάσκες, ήδη ετοιμάζουν κάποια φάρμακα, μεγάλες φαρμακοβιομηχανίες. Το παιχνίδι παίζεται στον πλανήτη.
1: Πάντως δεν υπάρχει ακόμη. Δεν υπάρχει φάρμακο, γιατί το είπε και χθες ο γιατρός.
0: Να υπάρχει ειδικό φάρμακο για ράντισμα οικειών, ξενοδοχείων, πλοίων, αεροπλάνων και πάει λέγοντας.
1: Α, εγώ νόμιζα για τον κόσμο, μήπως βγάλουν
0: λοιπόν,
1: κάποιο φάρμακο.
0: Και όπως είπε και ο Γιώργος, πριν 20 χρόνια που ανακαλύψανε το μποντικό ιό, επειδή αυτοί είχαν σκοπό να τον εξαπλώσουν μετά από μερικά χρόνια, και έχει δίκιο σε αυτό που είπε, έρχομαι εγώ και ρωτάω, για καθίστε ρε μάγκες, ανακαλύψατε αυτό το μποντικό ιό, γιατί δεν ξεκινήσατε στα εργαστήριά σας έρευνες εμβολίου
1: που να είναι έτοιμοι,
0: να είναι έτοιμο.
1: Μάλιστα.
0: Όπως κάνανε με τον κορονοϊό, αλλά σε ένα μήνα είχανε εφεύρει το νεράκι από το, να μην πω μάρκα νερού, και κάνανε και πεθάνανε τόσες χιλιάδες ανθρώποι στη χώρα μας. Τάβανε τους ανθρώπους με τα νάιλον, και αυτή τη στιγμή, αν δεν περάσουν 20 χρόνια, δεν μπορούν να τους ξεθάψουνε. Και παίζαξανε αυτό το βρώμικο παιχνίδι του εμβολίου και όχι τίποτα άλλο. Είχαμε και τους ηλίθιους αρχηγούς κρατών που βράβευσαν όλα αυτά τα λαμόγια, εντάξει, με τον Χρυσό Σταυρό της χώρας τους, ότι ήταν σωτήρες. Καθίστε καλά. Κάτι δεν πάει καλά. Και δεν πάει καλά σε πολλά θέματα.
1: Άλιστα. Λοιπόν, Πρόεδρε...
0: Ξέρω, Γιώργο Καρνέζη, τι λες γι' αυτό.
1: Γιώργο, δεν έχουμε πολύ ώρα.
3: Το ξέρω, αλλά θέλω εδώ να ολοκληρώσουμε με το θέμα του αν θα ξαναβγεί η κυβέρνηση του Μητσοτάκη στον αέρα.
1: Μην του λες τέτοια τώρα, μην του λες φυτίλια. Μην του ανάβεις τα αίματα. Γιώργο, σε παρακαλώ.
0: Ούτε άσοι υπάρχουν, ούτε ντάμες, ούτε βαλέδες.
3: Έχει ένα άσο.
1: Έχει άσο. Θα τον ακούσετε μεθαύριο. Λοιπόν, μεθαύριο που θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός θα τον ακούσετε.
0: Ο μεγαλύτερος άσος που μπορεί να έχει ο Μητσοτάκης στα χέρια του είναι να δώσει στις 7 του μηνός την παρέτηση της κυβερνήσεώς του και να προχωρήσει για εκλογές. Τώρα από εκεί και πέρα, εάν κάσουμε να σας εξηγήσω τον εκλογικό νόμο, Γιώργο, εσύ Αλαντάκη, λοιπόν, το εξήγησα προφέρ.
1: Ναι, λοιπόν,
0: οι
1: Πρόεδρε.
0: Οι άνθρωποι θα πάθουν εγκεφαλικά. Και επειδή εγώ δεν θέλω να πάθει κανείς εγκεφαλικό,
1: λοιπόν,
0: το μόνο που θα ευχηθώ είναι προσέξτε την Τουρκία,
1: ναι,
0: προσέξτε την Ουκρανία, προσέξτε την πολιτική. Την εξωτερική πολιτική.
1: Εμείς πρέπει να προσέξουμε, Πρόεδρε. Οι μεγάλοι πρέπει να τα προσέξουν αυτά. Ο κόσμος, ο φτωχός, τι να προσέξει.
0: Άκουτο. Ο μεγάλος κόσμος κοιτάει πώς θα φύγει το παιδάκι του με το πρώτο αεροπλάνο να πάει πολλά μίλια μακριά από τη χώρα που θα εμπλακεί. Αυτό κοιτάνε οι μεγάλοι και οι κυβερνώντες και οι αντιπολιτευόμενοι. Λοιπόν, απλά θα την πληρώσουν πάλι τα παιδιά του λαού. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Αφήστε τον οποιοδήποτε να κάνει τα σχέδιά του, αλλά κάντε και εσείς τα σχέδια σαν λαός τι πρέπει να γίνει. Το μόνο που μπορώ να σας πω, το τελευταίο, δείτε τα παιχνίδια που παίζονται εις βάρος του τουρισμού, Γιώργο, από τη Φράθοφτ, που έχει τα αεροδρόμια. Γέλαγα προχθές με το Χατζηδάκι που έβγαλες, που έλεγε ότι θα έχουμε το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της Ευρώπης.
1: Το καλύτερο.
0: Το μυαλό του και μια λίρα. Ας πάει λοιπόν στη Φραγκφούρτη, ας πάει στην Κωνσταντινούπολη, να δει πώς φτιάχνονται τα αεροδρόμια και να μην λέει βλακίες.
1: Πιο καλό από την Κωνσταντινούπολη.
0: Αυτό
1: το δικό μας εδώ στην Κρήτη.
0: Αγόρι μου, το αεροδρόμιο Καστελίου που είναι προβληματικό και λόγω γεωγραφικής θέσεως, δεν θέλω να επεκταθώ.
1: Θα το φτιάξουνε, Πρόεδρε, θα το φτιάξουνε.
0: Θα είναι το νυχάκι από τα χέρια ενός ανθρώπου, το νυχάκι μπροστά στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Πρόεδρε, δεν έχουμε άλλη ώρα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ.
3: Έχω κι άλλα να σας πω, αλλά επιφυλάσσομαι για την άλλη.
1: Την άλλη φορά.
0: Κοίταξε, Γιώργο, αν καθόμαστε να μιλάμε κάθε μέρα, θα πρέπει να αρχίσει ο κόσμος να παίρνει τα δώρα. Λοιπόν.
3: Τα βόρ παίρνει και χωρίς να μιλάμε εμείς.
1: Ναι, ναι.
0: Την αγάπη μου, καλό
1: Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά.
0: Συγγνώμη για τον τόνο της φωνής μου.
1: Δεν πειράζει.
3: Τι έχει ο τόνος σου. Μια χαρά είναι ο τόνος σου.
0: Αυτό που φωνάζω. Ξυπνήστε.
1: Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, καταλαβαίνετε ότι ο πρόεδρος έχει πολλά να πει τώρα, αλλά δεν έχουμε και ώρα. Θέλω να πάμε όμως, φίλες και φίλοι, να πάμε γρήγορα να δούμε τι έγινε με το κρουαζερόπλοιο σε καραντίνα που είναι πάνω από 1.700 επιβάτες εγκλωβισμένοι. Ακούστε.
4: Στην Γαλλία με τα 1.700 άτομα. Ναι,
5: γιατί ήταν ένας δεύτερος ουσιαστικά συνεγερμός μετά το κρουαζερόπλοιο, θυμόμαστε, με τον. Με τον προηγούμενο, έτσι, με τον Χανταϊό. Τώρα είχαμε έναν άλλο συναγερμό σε αυτό το κρουαζερόπλοιο που βλέπετε, το οποίο έδεσε στον Μπορντό της Γαλλίας. Εκεί είχαμε κρούσματα που παραπέμπουν σε γαστρεντερίτιδα. Δεν συνδέονται τα δύο περιστατικά, αλλά και πάλι ένα κρουαζερόπλοιο.
1: Λοιπόν, έτσι λένε.
3: Είπαν, έτσι,
1: λένε λοιπόν 1.700 άτομα, φίλες και φίλοι, στη Γαλλία.
3: Ναι, τους έπιασε σιρλιό.
1: Και ξέρουμε, Γιώργο, ξέρουμε ότι εδώ μιλάμε πάντοτε για την περιοχή μας. Έχουμε Γάλλους. Και πού το ξέρει ο κόσμος εκεί που θα πάνε αυτός ο Γάλλος, στο ξενοδοχείο που μαζεύονται τόσα άτομα για να φάνε. Πού το ξέρουμε αν δεν είναι κάποιος και κολλήσει.
3: Δεν είναι θέμα πόσα άτομα θα πάνε να φάνε σε ένα ξενοδοχείο. Είναι τι καθαριότητα υπάρχει. Και τι μέτρα λαμβάνουν για την καθαριότητα. Δεν λέω ότι δεν είμαστε καθαροί. Πεντακάθαροι είμαστε. Γιατί το έχει ο Έλληνας να σαπουνίζεται και να προσέχει τους χώρους του.
1: Ναι.
3: Αλλά ο άλλος αρχίζει να έχει πλέον να υποψιάζεται, διότι είναι τουρίστας, δεν είναι από εδώ.
1: Και εγώ σου λέω, εάν γίνει και γίνει αυτό, Γιώργο, και πέσει σε καραντίνα, τι γίνεται.
3: Γιώργο, εκεί δεν μπορείς ούτε εσύ ούτε εγώ ούτε κανείς να κάνει τίποτα. Αν βγει μια υπουργική απόφαση, η οποία πει ότι για ένα χι διάστημα μπαίνουμε σε καραντίνα, ίσα που την κάτσαμε
1: να
3: την βάρκα.
1: Πάμε γρήγορα, γιατί θέλω να τα ακούσω. Πάμε για Γεωργιάδη και Ανδρουλάκη. Ακούστε, φίλες και φίλοι, ακούστε τι έγινε.
6: Με πάλι με χρήματα του ελληνικού λαού. Και ρωτώ, αυτός είναι ο διαπρίσιος κίνητρος ηθικής που θα μας κουνήσει και το δάχτυλο? Δηλαδή, εδώ κυνηγάμε τον αγρότη στη Σέρα να τον κλείσουμε φυλακή, κύριε Ανδρουλάκη, τον κοινοτρόφο, γιατί πήρε 5.000 επιδότηση. Γιατί για τέτοια επιδότηση μιλάμε. Και θέλω να πάει φυλακή, γιατί ο λογίζω έκανε λάθος. Και ο Ανδρουλάκη μας απούκωσε 1.200.000 ευρώ και μας κουνάει και το δάχτυλο. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι η εποχή που θα ξαναμπεί σε αυτή τη Βουλή αυτός ο αρχηγός και θα κουνήσει το δάχτυλο ως ο μεγάλος και πάνλευκος κήρυκας κικέρων της ειδικής έχει πάει από σήμερα περίπατο.
1: Πώς είναι, ρε παιδί μου, τι είναι, πρωθυπουργός είναι και τα λέει αυτά?
3: Όχι, Γιώργο, του τα γράφουν.
1: Ο άνθρωπος. Τι τα νοιάζει τώρα εδώ, γιατί μπαίνει στο χωράφι τον άλλο, δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί τα λέει.
3: Του τα γράφουν για να.
1: Δεν κοιτάζει το Υπουργείο του που γίνεται ένας χαμός.
3: Έχεις καταλάβει τι γίνεται με τον Γεωργιάδη? Κάθονται κάποιοι, το γράφουν 5 λαϊκίστικες εκφράσεις. Κάθεται και τις εξαπολύει κατά παντός επιστητού. Και από εκεί και πέρα, γιατί το κάνει αυτό? Προσωπικά δεν έχει κανένα πρόβλημα ο Άδωνης, ούτε με τον Ανδρουλάκη, ούτε με δεν ξέρω και εγώ ποιον. Του τα γράφουν γιατί τα βαριά θέματα που πρέπει να ακουστούν πρέπει με κάποιο τρόπο να καλυφθούν, να μην τα μάθει ο Έλληνας. Έχουμε πει ποιος είναι ο άσος στο μανίκι του Μητσοτάκη. Το έχω πει εσένα, έχει συμφωνήσει μαζί μου, δεν το λέμε από τώρα.
1: Είναι λίγα δευτερόλεπτα να ακούσουμε τι. Μεταξιταθέως λέει. Είπανε ότι είναι άσχετος και μεταξιταθέως. Ακούστε.
7: Πολύ εύκολα ξεχάσαμε όλοι μας. Τα δύο κορίτσια τα οποία αυτοκτόνησαν, και θα διαβάσω μόνο 2-3 μικρές προτάσεις, κύριε Υπουργέ. Σημείωμα της 17χρονης. Μαμά και μπαμπά, 3 χρόνια τώρα είμαι σε μια κατάσταση κατάθλιψης. Και μπορεί αυτός ο κόσμος να έχει τα ωραία του, αλλά ίσως είναι ένας άλλος κόσμος και να είναι καλύτερος αυτός που θα πάω. Πλέον δεν με ευχαριστεί τίποτα από τη ζωή. 17 χρονών. Μαμά και μπαμπά, δεν βλέπω και δεν μπορώ να δω τίποτα θετικό. Δεν θέλω πια να ζω. Αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για μένα. Συγγνώμη, σας αγαπώ. Αν αυτές οι λίγες προτάσεις δεν προβληματίσουν εμάς, γιατί όλοι έχουμε παιδιά, οι περισσότεροι έχουμε παιδιά, έχουμε εγγόνια. Αν δεν μας προβληματίσουν ως ανθρώπους, για να μπούμε λίγο στον ψυχισμό των νέων, να τους αλλάξουμε λίγο αυτό που λέω εγώ, την πεποίθηση ότι δεν ζούμε σε μια κοινωνία όπου ψεύτες μιλούν για ειλικρίνεια, όπου δειλοί μιλούν για θάρρος, όπου ανήθικοι μιλούν για ηθική. Και αν δεν ξεκινήσει από το ελληνικό κοινοβούλιο αυτό, για να μπορέσει να διαχυθεί σε όλη την κοινωνία, ώστε να πιστεί η κοινωνία ότι η πολιτική δεν είναι μακριά από την κοινωνία. Η αυτοκτονία των παιδιών αυτών είναι ένα μήνυμα για όλους μας. Το να πηδούν παιδιά από τα παράθυρα γιατί νομίζουν ότι είναι φτωχά, γιατί είναι φτωχοί οι γονείς τους και αυτά τα πρότυπα που τους έδωσαν δεν είναι ικανά να τους ικανοποιήσουν, το πρόβλημα είναι το ελληνικό κοινοβούλιο, η ελληνική βουλή, τα πολιτικά κόμματα και οι κυβερνήσεις. Διότι έχουμε δώσει στα παιδιά την πεποίθηση ότι ευτυχισμένος είναι αυτός που έχει χρήματα. Δυστυχώς δεν είναι έτσι μόνο. Το ότι έχεις χρήματα δεν σου δίνει και την ευτυχία. Και το χειρότερο απ' όλα παρουσιάζονται...
1: Έτσι είναι. Δηλαδή με το που έχεις χρήματα είσαι και ευτυχισμένος. Εγώ ξέρω ανθρώπους που δεν έχουν χρήματα και είναι τόσο πολύ ευτυχισμένοι.
3: Μήπως έχεις παραμείνει στη δεκαετία του 70 και του 80.
1: Το 70, εκεί πέρα.
3: Λοιπόν,
1: ξέρω.
3: Θέλετε να λυθούν τα προβλήματα των παιδιών αλλά και όλων των ανθρώπων. Θα σας πω κάτι που είναι φύσινα δύνατον. Κλείστε το ίντερνετ, καταργήστε το, να δεις πότε θα ισιώσουν όλοι.
1: Τι ζημιά έχει κάνει αυτό το ίντερνετ.
3: Μα Γιώργο, όταν μου παρκάρεις το παιδί σου με ένα τάμπλετ, με ένα κινητό, όταν θα βγει με τους φίλους του και όλοι καρτάνε από ένα κινητό και είναι 20 άτομα παρέα και κανείς δεν μιλάει με τον άλλο. Όταν μέσα στο σπίτι επικρατεί το ίδιο καθεστώς όπως με τους φίλους του.
1: Ναι.
3: Συγγνώμη, αυτό το παιδί μπαίνει στα TikTok, μπαίνει στα Instagram, μπαίνει στα social της κακιάς ώρας και βλέπει υπερπολιτελή αυτοκίνητα ανθρώπους μέσα στη χλίδη.
1: Η αλήθεια είναι αυτή.
3: Και σου λέει εγώ που πάω.
1: Λοιπόν, πρέπει να κλείσουμε, Γιώργο. Φίλες και φίλοι, η ώρα έχει πάει 11 και 20. Θέλω να ζητήσουμε συγγνώμη. Εμείς θα είμαστε μαζί σας πάλι τη Δευτέρα το πρωί. Θέλω να περάσετε ένα όμορφο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Μα τώρα τελειώνουμε την εκπομπή μας.
3: Εντάξει, βγάλτε τον Γιώργο, βγάλτε στον αέρα.
1: Για να δούμε ποιος είναι. Παρακαλώ.
8: Καλημέρα, φίλε Γιώργο.
1: Έλα, καλημέρα, καλημέρα.
8: Αυτά που υποθήκαν ήταν οι αλήθειες, πραγματικές αλήθειες.
1: Ναι, ρε φίλε, τώρα...
8: Και από τον Πρόεδρο και από εσάς. Ο κύριος Καρνές μόνο έκανε ένα λάθος. Είπε κάτι το οποίο δεν είναι σωστό.
3: Για πείτε μου. Καλημέρα.
8: Είναι αυτό που είπατε ότι μερικοί ή πολλοί κρατήσαν λεφτά από πέρσι. Να ξέρετε ότι πέρσι ήταν μία από τις χειρότερες χρονιές.
1: Α, για τα μαγαζιά λέει Γιώργο, για τα μαγαζιά.
3: Για τα καταστήματα μιλούσα, αλλά προσέξτε, μιλάω για τους ανθρώπους εκείνους, με συγχωρείτε.
8: Μόνο ένα Σεπτέμβριος έδωσε κάποια χρήματα για να καλύψει ορισμένες ανάγκες. Όλη η σεζόν ήταν η χειρότερη που μπορούσα να
3: πω. Το γνωρίζω πολύ καλά, αλλά μιλάω με τη λογική που διέπει ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν καβάτζα στην άκρη, όχι από πέρυσι, πολλά χρόνια. Που σου λέει μια κακή εποχή, αυτό εννοούσα. Ίσως παραφράσει και ζητάω συγγνώμη αν δεν το καταλάβατε ή ίσως να το είπα εγώ λάθος. Υπάρχουν λοιπόν πολλοί ανθρώποι.
8: Η περσινή χρονιά όλοι βάλανε αυτοί που είχαν, βάλανε από την τσέπη τους.
3: Εδώ θα σας
8: και
3: πω ότι,
8: λεφτά, όχι λίγα.
3: Εδώ θα σας πω ότι κατάστημα μπουτίκ εκεί στην περιοχή Σταλίδας Μαλίων μου ζήτησε δανεικά 2.000 για να μπορέσει να μην την κλείσουν την κυρία αυτή που, η οποία έχει και μια ηλικία προς τη σύνταξη να μην την κλείσουν φυλακή. Λέω καλά δεν δούλεψες. Όχι μου λέει Γιώργο, δεν δούλεψα.
1: Δύσκολα, δύσκολα τα πράγματα.
8: Γνωρίζω καλά τα οικονομικά, δηλαδή καλά όσο μπορώ να γνωρίζω το τι γίνεται στα μαγαζιά μας, γιατί είμαι από τους πιο παλιούς εδώ καταστηματάρχες. Σας λέω λοιπόν ότι πέρσι ήταν μια χρονιά που να μην ξανάρθει και φέτος ήδη είμαστε στο λάκκο. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση από ό,τι φαίνεται στον αέρα να μπορούμε να πάμε καλύτερα.
1: Αυτό είπα και ακούσατε, το είπα και στον πρόεδρο και λέω μήπως είναι λίγο νωρίς ακόμα να βγάλουμε συμπεράσματα. Δηλαδή είναι 15 του Μάη, μήπως όπως και κάθε χρόνο μετά από τις 10-15 Ιουνίου κάνει ένα μπαμ και θα δουλέψει ύστερα και ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος να βγάλετε τα έξοδα.
8: Γιώργο, να σου πω κάτι. Δεν νομίζω να γίνει έτσι. Μακάρι να γίνει και εγώ να βγω λάθος και εσύ να βγεις σωστός. Αλλά σου εξηγώ κάτι. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν κρατήσεις. Όλοι το λένε.
3: Ναι, υπάρχουν ακυρώσεις.
1: Λόγω της ακρίβειας.
8: Δεν υπάρχουν κρατήσεις. Από τη στιγμή λοιπόν που δεν υπάρχουν κρατήσεις και με τέτοιο κόσμο που φέρνουνε, όταν βλέπεις τον άλλο και πληρώνει, πάει στην καφετέρια και πληρώνει δύο νερά αντί να πάρει δύο ποτά να πιει δύο νερά και τα πληρώνει με κάρτα 2 ευρώ. Αυτά τα είδα μπροστά μου εγώ, τα έχω ζήσει. Έγινε αυτό προχθές. Ολόκληρη καφετέρια από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ 11 η ώρα που έκλεισε, πολύ μεγάλο μαγαζί, με 5 άτομα. Και τα δύο κοπέλες πληρώσανε δύο νερά με κάρτα. Έλα ζει στη θέση αυτού του καταστηματάρχη. Γιώργο μου, έχουν γίνει πολλά. Κάθε μέρα πέφτουν από πέρσι. Αν σκεφτείς ότι πέρσι μπορεί να ήταν κακή χρονιά, αλλά ήταν ο Μάιος, ήταν ένας καλός μήνας. Μετά πέσαμε πολύ.
1: Ναι.
8: Φέτος ο Μάιος είναι 70% κάτω από πέρσι.
1: Εντάξει, αυτό τώρα, αυτό εγώ το δέχομαι, αυτό λόγω πολέμου, έτσι, λόγω πολέμου.
8: Δεν ξέρω αν είναι λόγω πολέμου, όμως ξέρω τι συμβαίνει. Τώρα είναι ο πόλεμος, αν είναι αυτά που θέλουν να βγάλουν τώρα τα καινούργια τους ιούς και τα έτσι για να κάνουν τη δουλειά τους ορισμένη και να οικονομήσουν πράγκα, αλλάζει.
1: Μάλιστα. Ξέρουμε ότι είστε σε μια περιοχή σταγίδας, να το πω. Προχθές μας είχαν κάνει καταγγελίες και πήραμε εμείς από εδώ προσωπικά, εγώ με την αστυνομία μίλησα, με τη δημοτική αστυνομία. Η δημοτική αστυνομία βέβαια θα έρθει μετά τις 15 του μηνός. Ήρθανε, αυτό θέλω να σας ρωτήσω. Ήρθανε εκεί, βγάλανε τα αυτοκίνητα.
8: Τι να βγάλανε, Γιώργο? Ήρθα, γράψανε κάποια εκεί στο Ανθούσα από ό,τι ακούστηκε. Γράψανε κάτι αυτοκίνητα στο Ανθούσα, αλλά όχι βέβαια σε όλο τον δρόμο, κάτι σε ένα κομμάτι μόνο. Δεν πάει να τους γράψεις όλους και κάθε μέρα να τους γράφεις. Σε πληροφορώ, τα αμάξια θα είναι πάλι εκεί. Να σου πω γιατί δεν έχουν που να τα βάλουν.
1: Δεν έχει ένα πάρκινγκ, θέλετε να πείτε?
8: Δεν υπάρχει, ρε Γιώργο. Τι θα την κάνει στην δημοτική αστυνομία και την αστυνομία να γράφει τα αυτοκίνητα? Πρέπει να έχουν ένα πάρκινγκ. Ο Δήμος πρέπει να ασχοληθεί με το θέμα σοβαρά. Πρέπει να φτιάξει ένα πάρκινγκ εκεί που είναι κοντά στον Ίκαρο, να βρει ένα χωράφι. Υπάρχουν χωράφια χέρσα. Να νοικιάσουν, να κάνουν ένα πάρκινγκ εκεί, να κάνουν ένα πάρκινγκ εδώ κοντά στο Αλεξάνδερ. Πώς θα γίνει, δηλαδή, πώς κάνανε το πάρκινγκ στην Ανθούσα? Εκεί μάλιστα.
1: Μάλιστα.
8: Θα κάνουν και δύο πάρκινγκ, δηλαδή πολλά τα αυτοκίνητα, Γιώργο, είναι πάρα πολλά. Ο κόσμος δεν λέει δεν πληρώνω, μπορεί να του κάνεις ένα πάρκινγκ και να πληρώνει 3 ευρώ την ημέρα ή 5 ευρώ, ξέρω εγώ, ένα ποσό έτσι το οποίο να μπορεί να ανταποκρίνεται. Να βάζει το αυτοκίνητό του.
1: Γιατί και η αστυνομία βγήκε εδώ στις Χερσόνησο και okay. Εντάξει, έχουν βάλει λίγο μυαλό, έτσι.
8: Με το που θα φύγει.
1: Μα όταν λέμε και έχουμε δύο περιπολικά, ένα περιπολικό κάθε βάρδια, τώρα από εκεί και πέρα τι να πούμε τώρα, πού να πρωτοπάνε.
8: Στο θέμα των περιπολικών, Γιώργο, αυτό είναι ότι χειρότερο υπάρχει. Τόσοι μεγάλοι ξενοδόχοι, εκατομμυριούχοι και δεν μπορούν να προσφέρουν στο Δήμο 5 περιπολικάρες, Γιώργο.
1: Το είπα.
3: Μεθαύριο που θα βγουν και από την εφορία και θα ψάχνουν τα μαγαζιά τα οποία πουλάνε Β και Γ ποιότητας σε προϊόντα βαφτισμένα με οποιαδήποτε επώνυμη μάρκα. Τι γίνεται με αυτούς τους ανθρώπους?
8: Κύριε Καρδέζη, άκου να σου πω κάτι. Αυτά δεν έχουν νόημα που συζητάτε τώρα για τα μαϊμού, λέτε τώρα, για τα παραποιημένα.
1: Υπάρχουν πάρα πολλά.
8: Αυτά να σας πω κάτι. Από τη στιγμή που φύγανε από την αγορά και τα κυνηγήσανε,
1: βέβαια,
8: το κράτος ήδη χάνει την ημέρα πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ σε ΦΠΑ.
1: Γιατί πάνε και τους γράφουν από τη στιγμή που τους δίνουν το δικαίωμα στο τελωνείο να τα βάλουν μέσα? Γιατί?
8: Όχι μόνο αυτό. Ότι χτυπάει και η μηχανή, γιατί αυτή τη στιγμή οι περισσότεροι πληρώνουν με κάρτα.
1: Μάλιστα.
8: Άρα το κράτος αποδέχεται τα χρήματα αυτά που είναι τα παρεποιημένα.
1: Πώς δεν αποδέχεται?
8: Καλά κάνει.
1: Και καλά το κάνει.
8: Εγώ δεν σου είπα όχι. Μακάρι να αφήσουν όλους να πουλάνε παραποιημένα. Εδώ πουλάνε στη Γερμανία παραποιημένα. Πουλάνε στην Αγγλία.
1: Λοιπόν.
8: Εμείς δηλαδή είμαστε οι έξυπνοι.
3: Ναι, όχι, ναι. Απλά ήθελα να πω και να καταλήξω σε αυτό που είχα πει και πέρυσι. Εάν μπει μια πινακίδα που να λέει ότι δεν είναι αυθεντικό το χ προϊόν.
8: Αυτό είναι σωστό που είπες.
3: Εάν μπει η εφορία και δει αυτή την πινακίδα διανόμου 87, κάτι το οποίο δεν το έχω μπροστά μου, δεν έχει δικαίωμα να γράψει τον καταστηματάρχη, τον κύριο ή την κυρία.
8: Σωστός.
3: Διότι υπάρχει ταμπέλα που λέει ότι το προϊόν που σου προσφέρω δεν είναι αυθεντικό. Γι' αυτό και είναι χαμηλή τιμή του.
8: Και να σας πω και κάτι άλλο, κύριε Καρνέζη. Ο τουρίστας που έρχεται εδώ δεν έρχεται να αγοράσει original. Συγγνώμη για τη
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
8: Αν θέλει να αγοράσει original, θα τα αγοράσει στην πατρίδα του που είναι 10 και 15% φθηνότερα. Άμα πάρει στη Γερμανία στα μαγαζιά τα μεγάλα, τα outlet, εκεί πουλάνε λακκός με 50 ευρώ. Τι συζητάμε τώρα, θα έρθουν εδώ να πάρουν λακκός με 115-120 ευρώ το μπλουζάκι. Ναι. Μα δεν έρχεται ο τουρίστας αυτός που έχουμε εμείς, δεν έρχεται για να αγοράσει original. Έχει μερικά χρηματάκια και θέλει να τα επενδύσει, να τα δώσει έτσι να και κάτι φθηνό.
1: Λοιπόν, φίλε μου, δυστυχώς...
8: Εδώ δεν πουλάνε μαϊμούδες με 100 ευρώ. 10-15 ευρώ κάνει το ευρώ.
1: Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Δεν έχουμε δυστυχώς άλλη ώρα. Καλή σας μέρα.
3: Έχουμε όλο το καλοκαίρι μπροστά.
1: Καλό Παρασκευά Σαββατοκύριακο. Να έχετε δουλειά και να κάνουμε το σταυρό μας και να λέμε δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ.
8: Να καλά και να σας δίνει ο Θεός για να μην αυγάζετε, να βγάζετε τα μία στο ραδιό.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
3: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.
1: Λοιπόν, όλος ο κόσμος παράπονα, έτσι, δεν το συζητάμε, παράπονα τώρα.
3: Έχει δίκιο ο κύριος.
1: Έχει δίκιο τώρα.
3: Χίλια δίκια έχει, αλλά όχι μόνο αυτό, εγώ άλλο φοβάμαι, Γιώργο. Γιώργο, ο Θεός να με βγάλει ψεύτη και να πούνε οι ακροατές του σου κερατά που σ' ακούμε, που να θα με θάψουνε. Προσέξτε, γιατί το πάνε το ζήτημα όπως τον κορονοϊό. Και ο Θεός να με βγάλει ψεύτη.
1: Λες με το Χαντανιό.
3: Έχουμε που έχουμε στιγμής, ένα τουρισμό της κακιάς ώρας.
1: Ναι.
3: Αν κλείσουν και τα τουριστικά λόγω καραντίνας, lockdown.
1: Τελείωσε.
3: Άντε, γεια!
1: Λοιπόν, φίλε και φίλοι, καλή σας μέρα. Συγγνώμη, τώρα σας ζαλίσαμε λιγάκι, αλλά έπρεπε να.
3: Γι' αυτό είμαστε
1: ακούσετε,
3: εδώ, για να ζαλίζουμε τον κόσμο.
1: Για να ακούσετε αυτά, εμείς θα είμαστε τη Δευτέρα το πρωί πάλι κοντά σας. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, να είστε όλοι καλά, με υγεία. Καλημέρα. Τίποτα άλλο. Καλημέρα.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Έψαξες, γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
2: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
1: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
2: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
1: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
2: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
1: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά.
3: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
1: Οι πιο έξυπνες ιδέες γίνονται πραγματικότητα.
4: Laser Art στη Χερσόνησο. Τα πάντα για τον επαγγελματία.
1: Η ιδανική προβολή κάθε επιχείρησης. Εκτυπώσεις σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά, γίγαντο εκτυπώσεις.
4: Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο. Παραδοσιακές πινακίδες και φωτεινές πινακίδες LED για χαμηλή κατανάλωση.
1: Laser Art. Πρωτότυπα διαφημιστικά, μπλουζάκια, μπρελόκ.
4: Μαγνητικά μπρελόκ ξενοδοχείων, σημάνσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
1: Laser Art. Χιλιάδες σχέδια, χιλιάδες ιδέες, ειδικές κατασκευές για καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία και κάθε επιχείρηση.
4: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
1: Έχετε την ιδέα. Την κάνουμε πραγματικότητα. All-in-One. Ταμιακή μηχανή για καταστήματα λιανικής και εστιατόρια με προσωρινές αποδείξεις χωρίς συνδρομή και δώρο 4G για πάντα και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην καλύτερη τιμή. Ξέρεις που? Computer View. Τώρα σε νέα διεύθυνση μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο στα 500 μέτρα στον παράδρομο. Σε ένα υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Σας περιμένουμε. Τηλέφωνο 28 97 0 25 825. Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα. Computer View. 24 ώρες το 24ωρο δίπλα σου.
5: Ενημερωθείτε για την ψηφιακή κάρτα εργασίας καθώς και για το ψηφιακό δελτίο αποστολής και τη νέα πραγματικότητα και αφήστε τα όλα πάνω μας. Computer View στη Χερσόνησο. Δίπλα σας κάθε στιγμή.
6: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
7: Compañeros y compañeras, criticares todos, esquiadores, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios, de saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
8: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω, Μάρκογλου, δημοκαταλογάρες, με φωτογραφίες.

0: Ο καιρός στο Ηράκλειο. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: 97,2.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12 το μεσημέρι. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
3: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
2: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
3: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
2: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
4: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες.
5: Yeah.
4: Τραπέζι νούμερο 3. Γερμανοί μου φαίνονται.
5: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
4: Τι λες, αφεντικό, κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
5: Ναι, καλά. Για κοίτα τη γυναίκα μια μητούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
4: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
5: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
4: Και πώς θα περιγράψα, αφεντικό, τους χοχλούς, τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα.
5: Yeah.
4: Σου έλεγα να πας στο Μάρκογλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους. Yeah. Με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
5: Δεν μου λέει, αστροπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκογλου τώρα.
4: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
6: Μάρκογλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
7: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
8: Μην κάνετε πειράματα. Για ρεύμα και ίντερνετ έρχεσαι απευθείας στην Computer View. Computerview.gr. Η κορυφαία εταιρεία στο χώρο της πληροφορικής, τώρα επίσημος συνεργάτης ΔΕΗ. Computerview.gr. Ρεύμα και ίντερνετ από τον μεγαλύτερο πάροχο ενέργειας. Μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα στον παράδρομο, στο υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκι. Computer View. Η σίγουρη επιλογή χωρίς πειράματα.
9: Την είδες την καινούργια του γείτονα.
10: Ε, πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα.
9: Και πώς σου φαίνεται.
10: Ε, καλούτσικη.
9: Μεγάλη είναι.
10: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι.
9: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια.
10: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
3: Θες το καλύτερο. Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
10: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγάντο εκτυπώσεις. Χάραξεις σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
3: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέρειες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
10: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 002 13.
3: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα. Έψαξες, έψαξες, γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
2: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
3: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
2: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
3: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
2: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24633.
3: The Grill. Επιστροφή στην οστιμιά.
11: Όταν ο πελάτης έρχεται στο ψητοπολείο μου, έρχεται πρώτα απ' όλα για το κρέας και μετά για την τέχνη μου στο ψήσιμο. Για να μπορέσω να κρατήσω τους πελάτες μου ευχαριστημένους, θέλω ένα αξιόπιστο συνεργάτη που θα μου δίνει πάντα το καλύτερο όταν το χρειάζομαι και θα με βοηθά να αναδείξω την τέχνη μου. Για μένα η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
12: Κριβέκ, εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
13: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28970 25025.
14: Και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
15: δεν σταματούν ποτέ.

0: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.
1: 97,2.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι μία. Ράδιο Χερσόνησος 972.
0: Οι πιο έξυπνες ιδέες γίνονται πραγματικότητα.
2: Laser Art στη Χερσόνησο. Τα πάντα για τον επαγγελματία.
0: Η ιδανική προβολή κάθε επιχείρησης. Εκτυπώσεις σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά, γίγαντο εκτυπώσεις.
2: Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο. Παραδοσιακές πινακίδες και φωτεινές πινακίδες LED για χαμηλή κατανάλωση.
0: Laser Art. Πρωτότυπα διαφημιστικά, μπλουζάκια, μπρελόκ.
2: Μαγνητικά μπρελόκ ξενοδοχείων, σημάνσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
0: Laser Art. Χιλιάδες σχέδια, χιλιάδες ιδέες, ειδικές κατασκευές για καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία και κάθε επιχείρηση.
2: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28970-22235 και 6937-0022-13.
0: Έχετε την ιδέα. Την κάνουμε πραγματικότητα. All-in-One. Ταμιακή μηχανή για καταστήματα λιανικής και εστιατόρια με προσωρινές αποδείξεις χωρίς συνδρομή και δώρο 4G για πάντα και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην καλύτερη τιμή. Ξέρεις που? Computer View. Τώρα σε νέα διεύθυνση μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο στα 500 μέτρα στον παράδρομο. Σε ένα υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Σας περιμένουμε. Τηλέφωνο 28970-25825. Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα. Computer View. 24 ώρες το 24ωρο δίπλα σου.
3: Ενημερωθείτε για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, καθώς και για το ψηφιακό δελτίο αποστολής και τη νέα πραγματικότητα και αφήστε τα όλα πάνω μας. Computer View στη Χερσόνησο. Δίπλα σας κάθε στιγμή.
0: Έψαξες. Γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
4: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
0: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
4: Ξεκίναμε μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
0: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
4: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28970-24633.
0: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά.
5: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28970-25025.
6: Compañeros y compañeras, criticares todos, esquiadores, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios, de saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
7: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω. Μάρκογλου. Τιμοκαταλογάρες με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
8: Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
6: Μάρκογλου. Especialista en impresiones digitales.
9: Και τώρα,
10: και τώρα
9: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
10: Wow!
9: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
10: δεν σταματούν ποτέ.
9: Δεν σταματούν ποτέ.
11: Δεν μ' αγαπάς.

δίχως να με κοιτάς. Το πάθος σε μεθάει, στους ώμους μου ακουμπάς, μα εγώ νιώθω

Κι όταν σταθούμε ξαφνικά, θα γύρει στον νόμο του για λίγο. Θα χαμηλώσεις το βλέμμα δειλά. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κυρία.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 1:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ακούτε 972.

0: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.
1: Μόνο μουσική. Ράδιο Χερσόνησος. 972.
2: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
3: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
2: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
3: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας, ακολουθούμε τις προτάσεις σας, μεταμορφώνουμε τους χώρους μας, προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
2: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
4: Είδε την καινούρια του γείτονα.
5: Ε, πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα.
4: Και πώς σου φαίνεται?
5: Ε, καλούτσικη.
4: Μεγάλη είναι.
5: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
4: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
5: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα.
3: Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
5: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγαντοεκτυπώσεις. Χάραξεις σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
3: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέριες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
5: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
3: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
6: Μην κάνετε πειράματα. Για ρεύμα και ίντερνετ έρχεσαι απευθείας στην Computer View. Computerview.gr. Η κορυφαία εταιρεία στο χώρο της πληροφορικής, τώρα επίσημος συνεργάτης ΔΕΗ. Computerview.gr. Ρεύμα και ίντερνετ από τον μεγαλύτερο πάροχο ενέργειας. Μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα στον παράδρομο, στο υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκι. Computer View. Η σίγουρη επιλογή χωρίς πειράματα.
7: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες. Τραπέζι νούμερο 3. Οι Γερμανοί μου φαίνονται.
8: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
7: Τι λες, αφεντικό, κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
8: Ναι, καλά. Για κοίτα τη γυναίκα μια μητούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
7: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
8: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
7: Και πώς θα περιγράψα, αφεντικό, τους χοχλιούς, τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα? Σου λέγα να πας στο Μάρκογλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
8: Δεν μου λέει, αστροπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκογλου τώρα.
7: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
9: Μάρκογλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
10: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
3: Έψαξες. Γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
2: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
3: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
2: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
3: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
2: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
3: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά.
11: Σαν υπεύθυνος προμηθειών ξενοδοχείου, έχω μάθει να ψάχνω για την καλύτερη ποιότητα στις πρώτες ύλες. Θέλω ποικιλία, γεύση και απαιτώ άριστη εξυπηρέτηση. Βασική προϋπόθεση, ένας αξιόπιστος συνεργάτης που θα είναι πάντα δίπλα μου. Κριτήρια επιλογής, προϊόντα με τη μέγιστη απόδοση αλλά και τη βέλτιστη ποιότητα. Όλα αυτά τα έχω βρει στην Κριβέκ. Γι' αυτό η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
12: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
13: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
14: Και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

0: ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για το Ηράκλειο. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

Αναζητάς τον καλύτερο σταθμό του ραδιοφώνου. Τον έχεις ήδη βρει. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Δεν μας πιστεύεις? Άκου.

0: Αυτό.
1: Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
3: Ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό, Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2.
4: Γιατί έχω εσένα.
3: Η καλύτερη συχνότητα στα FM.

μένα ο ίδιος είχα γίνει. Όσα κι αν λάθη κάναμε, δεν ψάχνω για ευθύνη.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3. Ράδιο Χερσόνησος 972.
0: Οι πιο έξυπνες ιδέες γίνονται πραγματικότητα.
2: Laser Art στη Χερσόνησο. Τα πάντα για τον επαγγελματία.
0: Η ιδανική προβολή κάθε επιχείρησης. Εκτυπώσεις σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά, γιγαντοεκτυπώσεις.
2: Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο. Παραδοσιακές πινακίδες και φωτεινές πινακίδες LED για χαμηλή κατανάλωση.
0: Laser Art. Πρωτότυπα διαφημιστικά, μπλουζάκια, μπρελόκ.
2: Μαγνητικά μπρελόκ ξενοδοχείων, σημάνσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
0: Laser Art. Χιλιάδες σχέδια, χιλιάδες ιδέες, ειδικές κατασκευές για καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία και κάθε επιχείρηση.
2: Laser Art. 4ο χιλιόμετρο Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28970-22235 και 6937-0022-13.
0: Έχετε την ιδέα. Την κάνουμε πραγματικότητα.
3: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Dolomite. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
0: One. Ταμιακή μηχανή για καταστήματα λιανικής και εστιατόρια με προσωρινές αποδείξεις χωρίς συνδρομή και δώρο 4G για πάντα και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην καλύτερη τιμή. Ξέρεις που? Computer View. Τώρα σε νέα διεύθυνση μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο στα 500 μέτρα στον παράδρομο. Σε ένα υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Σας περιμένουμε. Τηλέφωνο 28970-25-825. Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα. Computer View. 24 ώρες το 24ωρο δίπλα σου.
4: Ενημερωθείτε για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, καθώς και για το ψηφιακό δελτίο αποστολής και τη νέα πραγματικότητα και αφήστε τα όλα πάνω μας. Computer View στη Χερσόνησο. Δίπλα σας κάθε στιγμή.
0: Έψαξες. Γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
5: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
0: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
5: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
0: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
5: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28970-24633.
0: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά.
6: Compañeros y compañeras, criticares todos. Εστιατόρες, ρεσταουραδόρες, μπαρίστας, ποτελέρος, ταβερνέρος, ταβερνέρας, καφετέρος, καφετέρας. Ha llegado el momento de las listas de precios. De saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
7: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω. Μάρκογλου. Τιμοκαταλογάρες με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
8: Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
6: Μάρκογλου. Especialista en impresiones digitales.

Τα σκοτάδια χανές και του μυαλού μου οι φωνές με έχουν τρελάνει. Στην απομόνωση που μ' άφησες εσύ, που έχεις καρδιά συνήθεια.

0: 972.
1: Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Κάνατε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
0: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
2: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
0: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
2: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026. Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
3: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
2: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
3: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
2: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
3: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
2: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
3: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28 97 0 24 040.
2: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
4: Μην κάνετε πειράματα. Για ρεύμα και ίντερνετ έρχεσαι απευθείας στην Computer View. Computerview.gr. Η κορυφαία εταιρεία στο χώρο της πληροφορικής, τώρα επίσημος συνεργάτης ΔΕΗ. Computerview.gr. Ρεύμα και ίντερνετ από τον μεγαλύτερο πάροχο ενέργειας. Μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα στον παράδρομο, στο υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκι. Computer View. Η σίγουρη επιλογή χωρίς πειράματα.
5: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες. Τραπέζι νούμερο 3. Γερμανοί μου φαίνονται.
6: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
5: Τι λες, αφεντικό, κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
6: Ναι, καλά. Για κοίτα τη γυναίκα μια μυτούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
5: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
6: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
5: Και πώς θα περιγράψα, αφεντικό, τους χοχλούς, τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα. Σου λέγα να πας στο Μάρκογλου να φτιάξει τιμοκαταλόγους. Με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
6: Δεν μου λέει, αστραπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκογλου τώρα.
5: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
7: Μάρκογλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
8: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 239 400.
9: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
10: Σαν υπεύθυνος προμηθειών ξενοδοχείου, έχω μάθει να ψάχνω για την καλύτερη ποιότητα στις πρώτες ύλες. Θέλω ποικιλία, γεύση και απαιτώ άριστη εξυπηρέτηση. Βασική προϋπόθεση, ένας αξιόπιστος συνεργάτης που θα είναι πάντα δίπλα μου. Κριτήρια επιλογής, προϊόντα με τη μέγιστη απόδοση αλλά και τη βέλτιστη ποιότητα. Όλα αυτά τα έχω βρει στην Κριβέκ. Γι' αυτό η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
11: Trivec. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.trivec.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
12: Την είδες στην καινούργια του γείτονα?
13: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα.
12: Και πώς σου φαίνεται?
13: Καλούτσικη.
14: Μεγάλη είναι.
13: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
12: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
13: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
15: Θες το καλύτερο? Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
13: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγαντοεκτυπώσεις. Χάραξεις σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
15: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέρειες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
13: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 002 13.
15: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
16: Και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω, να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός.

0: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. Ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό, Ράδιο Χερσόνησος, στους 97,2.
1: Γιατί έχω εσένα.
0: Η καλύτερη συχνότητα στα FM.
1: Και μόνο μου αρκεί, φτάνει ένα σου βλέμμα.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
3: 9, 7, 2. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

0: Ακούτε 972 Ραδιοχερσόνησος. Ο δικός σας σταθμός.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5. Ραδιοχερσόνησος 972.
2: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
3: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτιρίων.
2: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
3: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
2: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
3: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
2: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
3: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28970-24040.
2: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
4: Οι πιο έξυπνες ιδέες γίνονται πραγματικότητα.
5: Laser Art στη Χερσόνησο. Τα πάντα για τον επαγγελματία.
4: Η ιδανική προβολή κάθε επιχείρησης. Εκτυπώσεις σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά, γιγαντοεκτυπώσεις.
5: Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο. Παραδοσιακές πινακίδες και φωτεινές πινακίδες LED για χαμηλή κατανάλωση.
4: Laser Art. Πρωτότυπα διαφημιστικά, μπλουζάκια, μπρελόκ.
5: Μαγνητικά μπρελόκ ξενοδοχείων, σημάνσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
4: Laser Art. Χιλιάδες σχέδια, χιλιάδες ιδέες, ειδικές κατασκευές για καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία και κάθε επιχείρηση.
5: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28970-22235 και 6937-0022-13.
4: Έχετε την ιδέα. Την κάνουμε πραγματικότητα.
6: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28970-25025.
4: Έψαξες. Γύρισες όλη την πόλη. Γύρισες όλη την περιοχή. Γύρισες όλο το νησί. Και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
2: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
4: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
2: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες. Συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο. Και μετά, έλα ξανά.
4: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
2: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28970-24633.
4: The Grill. Επιστροφή στην οστιμιά.
7: Compañeros y compañeras, criticares todos, esquiatores, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios, de saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
8: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω. Μάρκογλου. Τιμοκαταλογάρες με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
9: Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
7: Μάρκογλου. Especialista en impresiones digitales.
10: Και τώρα, και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
11: δεν σταματούν ποτέ.

0: παίζει ό,τι αγαπάς, ό,τι σου θυμίζει και δεν παίζεται. 97,2.
1: Παμπαμ, πάμε καλοκαίρι, παραλία, μέρα μεσημέρι,
2: τα βράδια φωνάζει αστέρι,
1: σε σιάπη κανένας τα ξέρει,
2: τίποτα άλλο μην μας ενδιαφέρει, παμπαμ.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: 972. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
3: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
2: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
3: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
2: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026. Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
4: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
2: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
4: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
2: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
4: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
2: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
4: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28 97 0 24 040.
2: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
5: Σαν υπεύθυνος προμηθειών ξενοδοχείου, έχω μάθει να ψάχνω για την καλύτερη ποιότητα στις πρώτες ύλες. Θέλω ποικιλία, γεύση και απαιτώ άριστη εξυπηρέτηση. Βασική προϋπόθεση, ένας αξιόπιστος συνεργάτης που θα είναι πάντα δίπλα μου. Κριτήρια επιλογής. Προϊόντα με τη μέγιστη απόδοση αλλά και τη βέλτιστη ποιότητα. Όλα αυτά τα έχω βρει στην Κριβέκ. Γι' αυτό η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
6: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
7: Μην κάνετε πειράματα. Για ρεύμα και ίντερνετ έρχεσαι απευθείας στην Computer View. Computerview.gr. Η κορυφαία εταιρεία στο χώρο της πληροφορικής, τώρα επίσημος συνεργάτης ΔΕΗ. Computerview.gr. Ρεύμα και ίντερνετ από τον μεγαλύτερο πάροχο ενέργειας. Μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα στον παράδρομο, στο υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκι. Computer View. Η σίγουρη επιλογή χωρίς πειράματα.
8: Έψαξες. Γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
2: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
8: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
2: Ξεκίναμε μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλη, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
8: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
2: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
8: The Grill. Επιστροφή στην οστιμιά.
9: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες. Τραπέζι νούμερο 3. Γερμανοί μου φαίνονται.
10: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
9: Τι λες αφεντικό, κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
10: Ναι καλά, για κοίτα τη γυναίκα μια μητούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
9: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
10: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
9: Και πώς θα περιγράψα αφεντικό τους χοχλούς, τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα? Σου λέγα να πας στο Μάρκογλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
10: Δεν μου λέει αστροπελέκι, Προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκογλου τώρα.
9: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
11: Μάρκογλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
12: Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
13: Την είδες την καινούρια του γείτονα?
14: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα?
13: Και πώς σου φαίνεται?
14: Καλούτσικη.
13: Μεγάλη είναι.
14: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
13: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
14: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
15: Θες το καλύτερο? Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
16: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγαντοεκτυπώσεις. Χάραξεις σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
15: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέριες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
16: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 00 22 13.
15: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
17: Και τώρα,
18: και τώρα
17: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
18: δεν σταματούν ποτέ. Δεν σταματούν ποτέ.

Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

0: Να σου πω, τι θα γίνει επιτέλους? Θα σταματήσεις να μου λείπεις? Θα βγεις από το μυαλό μου? Κάνε κάτι, έλα κοντά μου. Έλα να σβήσεις τη φωτιά μου.
1: Τηλέφωνο σε παίρνω, να σβήσεις τη φωτιά μου.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7. Ράδιο Χερσόνησος 972.
0: Οι πιο έξυπνες ιδέες γίνονται πραγματικότητα.
2: Laser Art στη Χερσόνησο. Τα πάντα για τον επαγγελματία.
0: Η ιδανική προβολή κάθε επιχείρησης. Εκτυπώσεις σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά, γιγαντοεκτυπώσεις.
2: Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο. Παραδοσιακές πινακίδες και φωτεινές πινακίδες LED για χαμηλή κατανάλωση.
0: Laser Art. Πρωτότυπα διαφημιστικά, μπλουζάκια, μπρελόκ.
2: Μαγνητικά μπρελόκ ξενοδοχείων, σημάνσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
0: Laser Art. Χιλιάδες σχέδια, χιλιάδες ιδέες, ειδικές κατασκευές για καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία και κάθε επιχείρηση.
2: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28970-22235 και 6937-0022-13.
0: Έχετε την ιδέα. Την κάνουμε πραγματικότητα.
3: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
0: Έψαξες. Γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
4: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
0: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
4: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
0: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
4: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28970-24633.
0: The Grill. Επιστροφή στην οστιμιά.
5: Compañeros y compañeras, criticares todos, esquiatores, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios, de saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
6: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω. Μάρκογλου. Τιμοκαταλογάρες. Με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
7: Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
5: Μάρκογλου. Especialista en impresiones digitales.

0: ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για το Ηράκλειο. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: 972. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

0: σκέψη.
1: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8. Ράδιο Χερσόνησος 972.
3: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
4: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
3: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
4: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
3: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026. Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
5: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
3: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
5: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
3: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
5: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
3: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
5: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28 97 0 24 040.
3: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
6: Μην κάνετε πειράματα. Για ρεύμα και ίντερνετ έρχεσαι απευθείας στην Computer View. Computerview.gr. Η κορυφαία εταιρεία στο χώρο της πληροφορικής, τώρα επίσημος συνεργάτης ΔΕΗ. Computerview.gr. Ρεύμα και ίντερνετ από τον μεγαλύτερο πάροχο ενέργειας. Μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα στον παράδρομο, στο υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκι. Computer View. Η σίγουρη επιλογή χωρίς πειράματα.
7: Την είδε την καινούρια του γείτονα.
8: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα.
7: Και πώς σου φαίνεται?
8: Καλούτσικη.
7: Μεγάλη είναι.
8: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
7: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
8: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
4: Θες το καλύτερο. Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
8: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγάντο εκτυπώσεις. Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
4: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέριες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
8: Laser Art. 4 χιλιόμετρο Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
4: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
3: Και τώρα, και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ. Δεν σταματούν ποτέ.
9: Πιάσε μια μπύρα και έλα να τα πούμε. Μαζί να θυμηθούμε τι κάναμε παλιά σαν παιδιά.

Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. 97,2.

0: 10 με 11 το πρωί, όλα στον αέρα.
1: Καλημέρα. Με τον δημοσιογράφο Γιώργο Αλατσάκη στο Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2. Όλα στον αέρα στους 97,2 με τον Γιώργο Αλατσάκη.
2: Θα είμαι δίπλα σου εκεί όλη μέρα.
3: Παίζει ό,τι αγαπάς. Ό,τι σου θυμίζει. Και δεν παίζεται. 97,2.

0: άστο, πονάει άστο.
1: 972.
2: 972.
1: Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
3: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
1: Ακούτε

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Ακούτε 972.
2: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις, έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις, πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
3: All-in-One, ταμιακή μηχανή για καταστήματα λιανικής και εστιατόρια με προσωρινές αποδείξεις χωρίς συνδρομή και δώρο 4G για πάντα και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην καλύτερη τιμή. Ξέρεις που, Computer View. Τώρα, σε νέα διεύθυνση, μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε ένα υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Σας περιμένουμε. Τηλέφωνο 28970252825. Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα. Computer View. 24 ώρες.
4: 60 λεπτά. Μόνο μουσικής. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
5: Wow!

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
3: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
2: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
3: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
2: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
4: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
5: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
4: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
5: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
4: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
5: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
4: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
5: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28 97 0 24 040.
4: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
6: Την είδε στην καινούρια του γείτονα.
7: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα.
6: Και πώς σου φαίνεται?
7: Καλούτσικη.
6: Μεγάλη είναι.
7: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
6: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
7: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
3: Θες το καλύτερο. Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
7: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγαντοεκτυπώσεις. Χάραξεις σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
3: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέρειες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
7: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
3: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
8: Compañeros y compañeras, criticares todos, esquiadores, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios, de saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
9: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω, Μάρκογλου. Τιμοκαταλογάρες, με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
10: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
8: Μάρκογλου, especialista en impresiones digitales.
11: Και τώρα, ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. Ακούτε 972.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ακούτε 972.

Δεν είμαι αυτή που νόμιζες, ούτε αυτή που αντέχει.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
3: 2. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

Αναζητάς τον καλύτερο σταθμό του ραδιοφώνου. Τον έχεις ήδη βρει. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Δεν μας πιστεύεις? Άκου.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.

Αν σε καλέσουν και σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς, μην αρχίσεις να γελάς. Δεν είναι ακόμα αυτονόητο για όλους. Πες 972 Ράδιο Χερσόνησος.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12 τα μεσάνυχτα. Ράδιο Χερσόνησος 972.

να τον γλυκάνει. Πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός

0: παίζει ό,τι αγαπάς. Ό,τι σου θυμίζει. Και δεν παίζεται. 97,2.
1: Πάλι άϊπνοι. Και χθες και προχθές. Μέρες τώρα. Γιατί τόσες αϊπνίες? Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
1: 97,2.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι μία. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: Για πάμε να ακούσουμε όλοι μαζί, ξέρετε τι.
1: Ράδιο Χερσόνησος 97,2.

μουσική. Μόνο μουσική. Ράδιο Χερσόνησος. 972. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 1:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972. 97,2.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2. Ράδιο Χερσόνησος 972. Πάμε μια βόλτα με τη μουσική. Έτσι, για να πάρετε αέρα. Ραδιοφωνικό αέρα. Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο. Άλλος αέρας στο ραδιόφωνο.

Τελευταία φορά θα χτυπήσω την πόρτα σου. Τελευταία φορά θα σου πω σ' αγαπώ.

0: Παλιά ύπνη.
1: Και χθες και προχθές. Μέρες τώρα.
2: Γιατί τόσες αϊπνίες?
1: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
1: 97,2.

στο νου ξαναγυρνάνε στιγμές στην αγκαλιά σου που καίγαν τα φιλιά σου. Κι εγώ σαν τη σκηνή.

τον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3. Ράδιο Χερσόνησος 972.